0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: 93,6 και 107.
1: On the radio he is introduced like this.
0: Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αντωνάκο μανάγιου ηλίου ηλίου.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα οδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: το 15 Αύγουστο με την ανακοίνωση των θαλασσίων δεν μας έχουν μάθει οι Τούρκοι για τις περιβαλλοντικές τους, να το πω έτσι.
1: Ανησυχίες, ναι.
0: Και επίσης μην ξεχνάμε ότι εχθές είχαμε και τη...
1: Εδώ αντίδραση για το που θα βάλουμε αιωλικά πάρκα.
0: Βέβαια, τα πάρκα. Οπότε όλα αυτά είναι δείγματα και θεωρείται ότι υπάρχει παροιμία και αυτή μας την είπαν ότι ο λύκος στην Αναβούπουλα χαίρεται. Και υπάρχει ο φόβος ότι θα επιδιώξουν πιθανώς οι Τούρκοι, τώρα δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την αστάθεια που υπάρχει στη Μέση Ανατολή για να δημιουργήσουν πρόβλημα ίσως και πιο δυτικά, δηλαδή ακόμα και απέναντι σε εμάς. Δεν ξέρω τι προβλήματα θα μπορούν να δημιουργήσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Αυτά για να είστε πλήρως ενημερωμένοι και για τα σενάρια που υπάρχουν, γιατί προς το παρόν σενάρια έχουμε, και για τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και για τις κινήσεις που γίνονται ή, εν πάση περιπτώσει, είναι στα χαρτιά. Και περιμένουν μια απόφαση, πολιτική απόφαση, πολιτικο-στρατιωτική απόφαση για να πάρουν σάρκα και οστά. Αυτά.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφα.
1: Ο κύριος Παύλος επανέρχεται. Ανθιστάμεθα στην παραπληροφόρηση και την διατάραξη της χρονικής ισορροπίας της τρυφερής νεότητας από τους φορείς της παραστρατημένης αγοράς. Κατά τα λοιπά, ονειρευτείτε φίλοι μου τον χειμώνα, όπως ονειρευόμαστε κι εμείς το καταχειμώνο το καλοκαιράκι μας. Ο καθένας με τις εποχικές αγάπες του και όλοι μαζί αγαπημένοι.
2: Αυτά έτσι, είναι.
1: Αυτό.
2: Αυτά είναι.
1: Κατακλείδι.
2: Μπράβο, πολύ
1: όλοι
2: ωραία,
1: μαζί
2: τα...
1: αγαπημένοι.
2: Τα πάτε πάρα πολύ ωραία, κύριε Παύλο. Συγχαρητήρια. Να σας πούμε ότι υπάρχει μια φωτιά, αν είσαστε στη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε. Υπάρχει μια φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο, στην Μελενίκου, πάνω από τη Ροτόντα. Μελενίκου 35 είναι το κτίριο. Υπάρχει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο. Προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, γιατί υπάρχει πολύ καπνός και έχει καλύψει μεγάλο μέρος του κέντρου.
1: Είναι κέντρο πόλης.
2: Ναι,
1: είναι
2: η Ροτόντα.
1: Η Ροτόντα είναι κέντρο πόλης.
2: Καρδιά,
1: ναι.
2: Καρδιά. Ναι. Λοιπόν, είναι και δίπλα σε πολυκατοικίες, είναι και σε πυκνοκατοικημένη περιοχή γενικότερα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Προσπαθούν να την περιορίσουν, να μην έχουμε χειρότερα. Απλά αν αναρωτιέστε γιατί έχει τόσο πυκνό καπνό στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, γιατί ο καπνός πάει και σε άλλες. Δεν επικεντρώνεται μόνο πάνω από τη Ροτόντα, δίπλα στη Ροτόντα. Έτσι πηγαίνει και σε όλη την πόλη ενδεχομένως.
2: Ναι,
1: στην οποία πόλη, να υπενθυμίσουμε, ότι στις 27 ή 28.
2: 27 νομίζω.
1: Το έρχεται, πάει καλά μαριά το μετρό.
2: Το μετρό, ναι.
1: Ωραία, και άλλοι 5 σταθμοί.
2: Θα δείξω βίντεο, δεν μπορούμε να το δείξουμε βέβαια, μέσα από το μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, πάρα
2: πάμε
1: πολύ
2: σε
1: ωραία.
2: Τίτλους μουσικά, παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στη Θεσσαλονίκη, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 νεκροί, 24 τραυματίες τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ξεκινάμε την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 10 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δύο μέρες αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Εντός 10 ημέρων από τη στιγμή που ο Δήμος Χαλκιδικής υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Επιρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, επικαλούμενο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Έκρινε ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Three.

0: Ο κύριος Παναγιώτης στέλνει μια φωτογραφία από τη Βέργα και μου λέει, σου λέει εσένα να μου τη δείξεις για να καταλάβω ότι πρέπει να πάω στη Βέργα.
1: Βλέπεις, τη βλέπεις.
0: Ωραίο θέαμα.
1: Είδες τι ωραίο πράγμα.
0: Ναι, ωραία.
1: Είναι πολύ
0: ωραία.
1: Ωραία
0: θέα έχουν εκεί
1: πολύ
0: στη Βέργα.
1: Εκεί, εκεί πας στη Βέργα.
0: Βέργα Καλαμάτα.
1: Πας στο ναι. Σούρουπο.
0: Ναι.
1: Και κάθεσαι στην ταβερνίτσα.
0: Γουρνοπούλα έχει.
1: Απούλα έχει.
0: Ναι, εντάξει. Άμα έχει και γουρνοπούλα και έχει και τέτοια θέα, μιλάμε είναι.
1: Δεν ρωτάνε,
0: το,
1: δεν ρωτάνε αν έχει γουρνοπούλα στην Καλαμάτα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλλά είναι το απόλυτο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχουμε πάει τότε.
1: Και έχει και δροσιά. Που, θα έχει και τώρα αυτές τις μέρες που θα έχει ζέστη στη Βέργα.
0: Αφού κάθε μέρα μας στέλνει καλά οι φίλοι μας από την
1: Βέργα,
0: Καλαμάτα.
1: Στη Βέργα, λέω, θα έχει.
0: Α, στη Βέργα, επειδή είναι ύψομα.
1: Στη Βέργα, παιδί μου.
0: Στην Καλαμάτα μέσα έχει θερμοκρασία που μας έλεγε.
1: Διαφορά σου λέω.
0: Καλημέρα, κύριε Αποθητή.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον μετεωρολόγο μας, τον νέο μας μετεωρολόγο, τον Γιώργο Εμμανουήλ, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι περιμένουμε, δεκαήμερο λέει καύσωνα.
2: Σε πρώτη φάση θα πούμε για εβδομάδα και μετά πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε τόσο μακριά ακόμα.
0: Όταν λέμε καύσωνα, τι εννοούμε τώρα? Γιατί λίγο ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, ας πούμε, τις θερμές ώρες της ημέρας και λέμε αυτό είναι καύσωνα. Αν δεν είναι, πρέπει και τη νύχτα να μένει ψηλά, έτσι δεν είναι?
2: Ισχύει. Αν πάμε με το μετεωρολογικό ορισμό, πρέπει η θερμοκρασία για τη νύχτα να είναι πάνω από 29-30 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει την ημέρα, ανάλογα την περιοχή βέβαια, αλλά μιλάμε εμείς για την Αττική περισσότερο, να είναι πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Και πρέπει αυτό να κρατήσει κάποια 24 ώρα.
0: Θα έχουμε τέτοιο πράγμα.
2: Δεν μπορώ να πω ότι θα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να μιλάμε για καύσωνα, αλλά συνηθίζουμε στην Ελλάδα ότι όταν βλέπουμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει πάνω από τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, να μιλάμε για επεισόδιο καύσωνα, και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Πάνω από 40 λοιπόν, άρα αυτό ένα, μία απάντηση την έχουμε. Πάνω από τα 40 για διάρκεια, για χρονικό διάστημα μεγάλο.
2: Να το πάρουμε με τη σειρά λοιπόν.
1: Ναι,
2: να πούμε
1: ναι.
2: Ότι για σήμερα λοιπόν αναμένεται να έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν στα επιρροτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Ελλάδα τοπικά και 38. Εξασθενημένοι άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κάποιες λίγες βροχές στα κεντρικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Αν πάμε στην αυριανή ημέρα θα δούμε μια μικρή άνοδο, θα είμαστε στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και την πιο σημαντική άνοδο θα την έχουμε το Σαββατοκύριακο, που εκεί θα δούμε 39 τοπικά και 40 βαθμούς. Αυτό φαίνεται ότι και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας τουλάχιστον, θα κινούμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, θα είναι και η αίσθηση της θερμοκρασίας? Δηλαδή λέγαμε για παράδειγμα ότι σε κάποιες περιοχές έπιασε 39, αλλά επειδή είχε το βοριαδάκι ή το μελτεμάκι, δεν ήταν, είχες άλλη αίσθηση ρε παιδί μου, της πραγματικής, το real feeling που λέμε, που έχουμε μάθει όλη τώρα και λέμε το real feeling. Τώρα θα, οι άνεμοι θα συνηγορούν σε αυτό ή θα έχει και άπνοια, οπότε η αίσθηση θα είναι ακόμα χειρότερη?
2: Οι εντάσεις των ανέμων θα είναι χαμηλές, οπότε η αίσθηση ναι, θα είναι αίσθηση πολύ ζέστης που θα ενοχλεί.
0: Και ύστερα τους αρέσει το καλοκαίρι.
1: Ναι. Ωραίο είναι το καλοκαίρι, ναι. Μια χαρά είναι το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Αυτός καλά πήγε, εντάξει, τώρα λίγο στο τέλος μας τα χαλάει.
1: Τι να πούνε και οι Ευρωπαίοι οι υπόλοιποι. Ναι.
2: Ακριβώς, και βέβαια έχουμε ή την πολύ ζέστη θα έχουμε εδώ ή τους ενισχυμένους ανέμους. Οι άνεμοι νομίζω μπορούν να προκαλέσουν περισσότερες καταστροφές, ενώ η ζέστη με κάποιο τρόπο μπορεί
0: να το αντιμετωπίσει. Ναι, βέβαια. Μπορεί να το αντιμετωπίσει. Λίγο το νερό, λίγο οι πολύ χωροί κλιματιζόμενοι που υπάρχουν στην Ελλάδα ούτως ή άλλως. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το αυτοκίνητο που έχει air condition, το σπίτι που ενδεχομένως ή η δουλειά που έχει, το γραφείο που έχει air condition, είναι καλύτερα. Λίμωνο για τους ανθρώπους που είναι στο λιοπύρι. Αλλά,
2: για αυτούς που είναι και στην Ευρώπη που δεν έχουν air condition.
0: Αυτό. Ενώ τους ισχυρούς ανέμους. Όμως και τις πυρκαγιές, άντε αντιμετώπισε τις. Είναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Οπότε βλέποντας και κάνοντας.
0: Οπότε βλέποντας και κάνοντας, σε σαραντάρια το Σαββατοκύριακο. Μας το είπε ο άνθρωπος. Πρέπει να κάνουμε τα κουμάντα μας το Σαββατοκύριακο, να είμαστε δίπλα σε παραλία ή τα υπόλοιπα κουμάντα που μπορούμε να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, για να έχουμε λίγο δροσιά. Αυτό κατάλαβα εγώ από ό,τι λέει ο κύριος Εμμανουήλ.
2: Παραλία κατά προτίμηση.
1: Παραλία.
0: Αλίμονο, στην Ελλάδα είμαστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν,
0: έλα, καλό, καλό κεράκι, δεν σα δω το Σαββατοκύριακο.
1: Έλα, Μωρδιανή.
0: Ναι, εντάξει, θα περάσουμε. Εντάξει,
1: σταμάτα πια.
0: Δεν το μεγαλοποιούμε. Ναι, δεν το μεγαλοποιούμε.
1: Ναι, μην το μεγαλοποιούμε αυτό το πράγμα.
0: Απλά οι άνθρωποι που πρέπει, ξέρουν αυτοί, μικρά παιδιά, ευπαθείς ομάδες κτλ., να κάνουν τα κουμάντα τους. Γι' αυτό το λέμε από σήμερα. Έτσι. Να έχουν το νου τους και να πάρουν τα μέτρα τους.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να γίνει.
0: Θα χρειαστεί.
1: Λοιπόν, έσβησε φωτιά στο κτίριο.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Πολύ χαίρομαι για αυτήν.
1: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη εννοώ.
0: Που έχει και από τις 4, ναι, μας έλεγες ναι. Νωρίτερα.
1: Επίσης, έχετε παρατηρήσει ότι δεν σας λέμε την κίνηση. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν έχει.
0: Ναι. Ναι, δεν έχει.
1: Τι να πεις τώρα για κίνηση.
0: Τι να πεις.
1: Τες έκανα κάτι αποστάσεις.
0: Ναι.
1: Μέσα σε μια μισή ώρα γύρισα τρεις διαφορετικές περιοχές της Αττικής, ας πούμε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση. Στη Χρυσομιλιά τι καιρό να κάνει.
0: Στη Χρυσομιλιά τι καιρό να κάνει.
1: Θα έχει δροσιά.
0: Θα έχει δροσιά, αφού είναι ψηλό.
1: Στα
0: είναι
1: Τρίκαλα,
0: είναι
1: ναι,
0: ψηλά, ναι. Ναι.
1: Στα Τρίκαλα μέσα έχει ζέστη. Έχει ζέστα.
0: Στα Τρίκαλα, εντάξει.
1: Μέσα.
0: Στα Τρίκαλα.
1: Αλλά στα ορεινά φαντάζομαι ότι θα είναι διαφορετικά. Θα σας πάμε στη Χρυσομιλιά σε λίγο, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Στο Δήμο Μετεώρων είναι.
0: Είναι ναι, αλλά έχει, είναι η δημοτική ενότητα η Χρυσομιλιά.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα.
0: Γιατί να πάμε τώρα.
1: Να πάμε. Γιατί είναι το χωριό των Πολυτέκνων, έτσι το λένε.
0: Ναι, έτσι διαβάσαμε.
1: Έχει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό οικογενειών που έχει τρία ή περισσότερα παιδιά.
0: Αυτό.
1: Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Πώς το λένε, ρε παιδί.
0: Δεν, και μιλάμε τώρα. Δεν υπάρχει, σχεδόν δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει δύο-τρία παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραίο πράγμα.
1: Δεν βλέπουν δηλαδή τηλεόραση προφανώς.
0: Δεν ξέρω, βλέπουν τηλεόραση. Πάντως, ναι, έχουν. Δηλαδή, εκεί δεν θα πούνε ποτέ, ας πούμε, ξέρω εγώ, το σχολείο δεν έχει παιδιά.
1: Ναι.
0: Που λένε σε κάποια άλλα
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Ή ότι στην παρέλαση, ας πούμε, ήταν μόνο ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Όχι, θα είναι πολλά παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε στον κύριο Στεφόπουλο. Είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Χρυσομιλιάς. Πώς τα καταφέρνετε εσείς, κύριε
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Καταρχήν, έχετε δροσιά εκεί.
3: Έχουμε δροσιά, γύρω στους 22 βαθμούς για αυτή τη στιγμή και το ανώτερο που θα φτάσει είναι περίπου 30 με 31 σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Μεγαλείο, ναι, μεγαλείο. Ναι. Αυτές είναι θερμοκρασίες. Για πείτε μας λίγο αυτό το... Δεν είναι πρώτη φορά που σας ρωτάνε, απλά είδε χθες το φως της δημοσιότητας νέο ρεπορτάζ, ας πούμε. Έτσι, ξέρουμε ότι έχετε αυτή τη φήμη, το χωριό των Πολύτεκνων. Πώς τα καταφέρνετε, πώς τα φέρνετε βόλτα.
3: Κοιτάξτε, είμαστε ίσως από τα μοναδικά χωριά στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή στο χωριό υπάρχουν 500 μόνιμοι κάτοικοι και εκ των οποίων το 70% περίπου είναι πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες. Πώς θα καταφέρνουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια παράδοση θα έλεγα εγώ από τη δεκαετία του 70 έως το 2010 γιατί μετά το 2010 πέσανε πολλοί γεννήσεις. Στην οικογένεια διότι τα παιδιά κάθονταν στις δουλειές των πατεράδων τους και όπως καταλαβαίνετε παντρευόντουσαν στο χωριό, μέναν στο χωριό και συνεχίστηκε έως και τη δεκαετία του 2010 και παρέμειναν στο χωριό αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολα και με την ακρίβεια αλλά εμείς ακόμα επιμένουμε να μένουμε στο χωριό.
0: Αυτό θέλω να το ρωτήσω λίγο. Γιατί τι έχετε εσείς, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι μόνο έθιμο, ας πούμε, μένουμε στο χωριό. Πρέπει να έχετε και δουλειές που να κρατάνε τον κόσμο στο χωριό. Πρέπει να έχετε και ασχολίες. Πρέπει ο κόσμος στο χωριό που μένει να, να είναι ευχαριστημένος και να μην θέλει να πάει δίπλα στα Τρίκαλα ή ξέρω εγώ που οπουδήποτε αλλού. Τι, έχετε τουρισμό, έχετε αγροτική οικονομία, έχετε ζωντανά, ας πούμε, και ζείτε από αυτά. Πώς οι άνθρωποι αποφασίζουν και μένουν στο χωριό και μένουν ευχαριστημένοι για να κάνουν και οικογένεια, να φέρουν και στον κόσμο και παιδιά.
3: Έτσι, οι περισσότεροι ασχολούνται με την κτηνοτροφία,
0: ναι,
3: με την γεωργία και έχουμε και συνολικά 6 δασικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι ασχολούνται στον χώρο της δασοκομείας. Τι σημαίνει αυτό. Όσον αφορά τώρα την κτηνοτροφία, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια με την ακρίβεια.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό έχουμε ζητήσει, έχουμε κάνει και φάκελο με τον Δήμαρχο, τον κύριο, με τον Δήμαρχο Μετεώρων, τον κύριο Αβραμόπουλο, προς το Υπουργείο, να μας δώσει ένα έξτρα επίδομα, θα έλεγα εγώ, προς τους κτηνοτρόφους, διότι αυτή τη στιγμή αυτοί που κρατάνε, η αλήθεια είναι αυτοί που κρατάνε ζωντανό το χωριό είναι κτηνοτρόφοι. Δυστυχώς τουριστικά δεν είναι αναπτυγμένο το χωριό. διότι από το 2010 και μετά είχαμε μόνο τουριστικές ξενοδοχεία, τα οποία τήρησαν και αυτά. Τώρα προσπαθούμε μέσω του γεωπάρκου Μετεώρων Πύλης να το αναπτύξουμε και...
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, είστε και κοντά στα μετέωρα, τα οποία είναι πόλος έλξης, δηλαδή δεν μπορείτε αυτό με κάποιον τρόπο να το αξιοποιήσετε.
3: Θα το αξιοποιήσουμε μέσα στο γεωπάρκο Πύλης. Mm. Βέβαια έχουν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις για την πολιτεία. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Τώρα τελευταία θα υλοποιείται ένα έργο στο χωριό με την ανέγερση ενός γηπέδου, ενός σταδίου θα έλεγα εγώ, το οποίο θα κρατήσει τα μικρά παιδιά και την ομάδα μας που θα... γιατί έχουμε και ομάδα β' επίπεδου που αγωνίζεται. Ναι, ναι. Στο τοπικό, έχουμε και ομάδα εγγεγραμμένη κανονικά στα μετρώα της
0: ΕΚΟ. Μα με τόσα παιδιά, αν δεν είχατε και ομάδα εσείς, ποιος να έχει.
3: Ναι. Και, αυτό, και θα, αυτό που θα θέλαμε είναι μια στήριξη προς τους κτηνοτρόφους, όπως σας είπα και πριν.
0: Ναι, βέβαια.
3: Και να ενταχθούμε και εμείς κάποια στιγμή σε ένα πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης, έτσι ώστε οι κτηνοτρόφοι να πηγαίνουν με ασφάλεια στις δουλειές τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε ένα υψόμετρο κοντά στα 1000 μέτρα για τους χειμώνες. Τους μήνες, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολα.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, αυτοί οι καινούργοι δρόμοι Ε65, το ένα το άλλο, βοηθούν στο να είναι πιο προσπελάσιμο το μέρος?
3: Κοιτάξτε, το χωριό δικό μας γεωγραφικά δεν έχει καμιά σχέση με τον Ε65.
0: Καμία, ναι.
3: Καμία σχέση, ναι. Αλλά σίγουρα θα βοηθήσει την Καλαμπάκα, θα βοηθήσει τα Μετέωρα, θα βοηθήσει τον Μήλο των Ξωτικών.
0: Αυτό το γύρω-γύρω, ναι.
3: Έτσι, αυτό το γύρω-γύρω. Οπότε και εμείς θα έχουμε και εμείς κάποιο κέρδος από αυτόν τον δρόμο.
1: Αυτό που λέτε πάντως για τη στήριξη των κτηνοτρόφων είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια είναι σημαντικό.
1: Και ίσως πρέπει να τεθεί και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί το δημογραφικό είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και είναι ένα ζήτημα το οποίο καίει όχι μόνο την Ελλάδα και άλλες χώρες. Υπάρχει πρόβλημα με το δημογραφικό. Από τη στιγμή που εσείς είστε ένα παράδειγμα προς μίμηση. Και
0: είναι μοντέλο, ρε παιδί μου. Είναι υπόδειγμα πλέον να λειτουργήσει.
1: Πρέπει
0: μοντέλο.
1: Να έχετε ιδιαίτερη στήριξη.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή το ακούμε από άλλους φίλους και ακροατές που φεύγουν από τα χωριά τους ή οι δικοί τους φεύγουν από τα χωριά τους, εν πάση περιπτώσει, γιατί σου λέει δεν έχουμε σχολείο, πρέπει να μετακινηθούμε. Δεν έχουμε κέντρο υγείας ή υγειονομική περίθαλψη, πρέπει να απομακρυνθούμε να πάμε στην πόλη. Άρα πηγαίνουμε κατευθείαν στην πόλη για να τα έχουμε όλα αυτά στα πόδια μας. Εκεί έχετε τέτοιες παροχές?
3: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δημοτικό τετραθέσιο δημοτικό σχολείο, το οποίο αριθμίσε 40 παιδιά, ναι. Μεγάλος αριθμός για ένα ορεινό χωριό.
1: Βέβαια, ναι.
3: Πρόσφατα ανακοινήσαμε και το αγροτικό ιατρείο, επιχειρησιακά έγινε ένα καινούριο ιατρείο. Τώρα θα δούμε...
0: Γιατρούς έχετε?
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε 3 φορές το μήνα, δυστυχώς, γιατρό.
0: Λίγο.
3: Θα προσπαθήσουμε και με τον Δήμαρχο Μετεώρων και με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με την Πέμπτη Ήπειρο Θεσσαλίας, μήπως μπορέσουμε τουλάχιστον τους θερινούς μήνες, ένα τρίμηνο το καλοκαίρι, που το χωριό κυριολεκτικά γεμίζει από κόσμο, να έχουμε μόνιμο γιατρό. Που θα εξυπηρετεί και τα διπλανά χωριά. Δεν θα είναι μόνο για το δικό μας χωριό.
0: Βέβαια πρέπει να το έχετε αυτό, διότι σύν τις άλλες έχετε και πολλές γέννες. Οπότε...
3: Το 2026 έχουμε 6 καινούργιες γεννήσεις.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας.
3: Ζουν και εργάζονται στο χωριό.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας.
3: Και αυτό κάποια στιγμή η πολιτεία πρέπει να κοιτάξει, όπως σας είπα και πριν, να στηρίξει τους κτηνοτρόφους, να τους δώσει ένα έξτρα επίδομα, δεν ξέρω μέσω ποιου τρόπου, αλλά κυρίως να ενταχτούμε σε ένα πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης, τουλάχιστον να πηγαίνουν οι κτηνοτρόφοι με ασφάλεια στα πνευμοστάσια τους. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Μάλιστα. Κατανοητό, και φαντάζομαι ότι τώρα με το βήμα που, με αυτό που έχετε τώρα, θα το ακούσουν περισσότερο και το έτοιμά σας ίσως περπατήσει λίγο πιο γρήγορα. Πάντως ναι, είναι κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ λογικό και πρέπει να γίνει. Διότι είπαμε, είστε χωριό μοντέλο, χωριό υπόδειγμα, με ανθρώπους που αγαπάνε τον τόπο τους και θέλουν να μείνουν σε αυτόν. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Αυτό.
3: Φανταστείτε ότι στο χωριό μας στεγάζονται 2.500 εγωπρόβατα και βοηθοί όλο το χρόνο.
1: Τι λέτε.
0: Μα έχετε τώρα, είστε κεφαλοφόροι.
3: Έχετε κινούμενη κτηνοτροφία.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό. Μου βάλατε ιδέες για τη ΔΕΘ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Νικόλαος Στεφόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Χρυσομιλιάς. Η Χρυσομιλιά είναι το χωριό που έχει 500 μόνιμους κατοίκους, αλλά έχει 40 παιδιά. Έχουν οι οικογένειες εκεί, έχουν
1: πολλά παιδιά.
0: Μίνιμουμ 2. Ναι. Δηλαδή περισσότερες έχουν 3 παιδιά, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι. Μα να σου πω κάτι. Πάμε και ρωτάμε το Μητσοτάκη στη ΔΕΘ πότε θα κάνει εκλογές και δεν ξέρω εγώ τι και έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, okay.
1: Γιατί να μην το ρωτήσω για τη Χρυσομηλιά.
0: Να το ρωτήσεις για τη Χρυσομηλιά.
1: Θα το ρωτήσω
0: για τη Χρυσομηλιά. Να το ρωτήσεις για το πώς θα στηριχτούν οι κτηνοτρόφοι.
1: Αυτό μας είπε ο κ. Παπαδόπουλος.
0: Πώς θα στηριχτούν αυτό και πώς θα γίνουν και δρόμοι οδικοί να πηγαίνουν στις στάνες τους, ας πούμε, με ασφάλεια.
1: Στήριξη θέλουν οι άνθρωποι. Να μείνουν εκεί.
0: Ο Γιώργος μας λέει στην Εγνατία.
1: Ναι.
0: Από όπου μας καλημερίζει. Είναι καθαρός ουρανός. Υπάρχει μια θολούρα στον ορίζοντα. Ίσως λόγω επικείμενη ζέστη. 25 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια. Μας εύχεται. Μέτρια κίνηση. Όλες αυτές τις μέρες μέτρια κίνηση έχει στην Εγνατία.
1: Βέβαια, τι θα έχει.
0: Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο. Επειδή ξέρω τον μετεωρολογικό όρο, γι' αυτό το χρησιμοποίησα και ρώτησα τον μετεωρολόγο μας περί καύσωνα, ας πούμε, γιατί το έχουμε κάνει εμείς ψωμοτήρι.
1: Εντάξει, μπορεί το λες πόπο καύσωνα έχει.
0: Ναι, πόπο καύσωνα, αλλά δεν είναι καύσωνα.
1: Εντάξει, τώρα δεν πηγαίνουμε με την ορολογία.
0: Μα ξέρεις τι. Ναι. Και όταν συζητούσαμε, ας πούμε, για τον καύσωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη, που συνδεόμαστε με την Θωμαίδα, τον Κρίστιαν κτλ. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έπεφτε τη νύχτα. Εκεί έχουν άλλα όρια. Δεν έχουν τις 28 που έχουμε εμείς.
1: Να σου πω κάτι. Εντάξει, και εδώ και 28 να έχει το βράδυ. Δεν το λες και κανονικό.
0: Όχι, αλλά αν τη μέρα έχει 40, αλλά το βράδυ έχει 23. Το λες μια χαρά, καταλαβαίνεις.
1: 23 έχω καιρό
0: να δω. Ναι, δεν είναι καύσωνας.
1: Έχω καιρό τότε, να δω 23. Συγγνώμη.
0: Εγώ το πρωί που παιδί μου προχθές ξύπνησα και έχει 21 βαθμού.
1: Το βράδυ λέω στις 10, στις 11.
0: Όχι στις 10. Εγώ σου λέω 5 το πρωί.
1: Άλλο τα χαράματα.
0: 5 το πρωί έχει 21 βαθμού.
1: Άλλο τα
0: χαράματα. Ο ορισμός του καύσωνα είναι ότι και στις 5 το πρωί είναι αποπληκτική ατμόσφαιρα και έχει πάνω από 28.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα είναι.
1: Καθόλου.
0: Ντροπή.
1: Ναι,
0: ντροπή
1: καθόλου.
0: Μακριά από εμάς. Ναι.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν επειδή ρωτήσατε για τον Ε65.
0: Ναι.
1: Ότι είσαι σαν την αδερφή μου.
0: Τι.
1: Που πίστευε είτε πηγαίναμε βόρεια είτε νότια Ελλάδα ότι θα περνάγαμε του Λεβέντη.
0: Παιδί μου, εγώ. Εγώ. Ένα διάστημα τα έλεγα όλα παθέ. Τώρα έχουμε στον Ε65 και τα λέω όλα Ε65. Δεν ξέρω από τους δρόμους. Οπότε επειδή δεν ξέρω, ξέρεις, αυτό σου κολλάει στο μυαλό και λες. Παλιά έλεγες, θα πάρω την Παθέ για να πάω στην Κόρινθο. Ποια Παθέ στην Κόρινθο, παιδάκι μου? Δεν πάει Παθέ στην Κόρινθο, Παθέ πάει πάνω, βόρεια.
1: Έλα μωρή Διονύση, άστο τώρα. Άστο, μην το ψάχνεις.
0: Τι το ζαλίζω, ναι, δεν υπάρχει λόγος.
1: Άστο.

0: Είναι ένας ζαβός.
1: Μη μου λες έτσι για τον κόσμο, ρε παιδί μου.
0: Μα θα σου εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κυκλοφορεί στους δρόμους της Φιλαδέλφειας, όχι της Νέας Φιλαδέλφειας,
1: ναι,
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Φοράει μια μάσκα του Τσάκη,
1: ναι,
0: της κούκλας του Σατανά,
1: ναι,
0: το εξηγώ.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει ανυποψία στους περαστικούς και τους λέει: είσαι έτοιμος να πεθάνεις. Πες μου, είναι ωραίο αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Όχι, είναι σαφώς
0: κανονικό.
1: Όχι, είναι σαφώς.
0: Και καταγράφει, ναι, με το κινητό του αυτό το
1: πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, αυτός μπορεί να έχει γίνει, να γίνει viral στο TikTok και να βγάλει χρήματα.
0: Φαντάζεσαι
1: μια μέρα αυτός να γίνει εκατομμυρίουχος εξαιτίας του αυτού τη πατέντα.
0: Υπάρχουν υποψίες ότι είναι μαύρος. Εδώ μεταξύ τον έχει.
1: Από πού υπάρχει?
0: Τον έχει χωρίς τη μάσκα,
1: ναι,
0: που είναι μαύρα τα χέρια του, μαύρο το πρόσωπό του, το μισό που το κρύβει με.
1: Υποψία.
0: Υποψία.
1: Γιατί μπορεί
0: δεν
1: να
0: έχουμε ακούσει το άλλο μισό, μπορεί να είναι άσπρο.
1: Μπορεί να έχει βάλει φούμο.
0: Ναι.
1: Πού το ξέρεις εσύ?
0: Ναι.
1: Το έχω δει σε μια ταινία. Για να παραπλανήσει τις αρχές.
0: Μπήκε, λέει, σε ένα πολύ γνωστό κατάστημα με ντόνατς. Πολύ ωραία ντόνατς.
1: Τα ντόνατς, ωραία.
0: Πολύ γνωστό αυτό. Φορούσε τη μάσκα του Τσάκη και ζήτησε να ψωνίσει.
1: Ναι.
0: Και αρνήθηκαν, λέγεται, τους φάνηκε ότι ήταν ασταθής. Όχι, κανονικό είναι να μπαίνεις να πάρεις ντόνατς και να φοράς τη μάσκα του Τσάκη, της κούκλας του Σατανά.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Εύη. Πες μου, γιατί δεν είμαστε τώρα εμείς στο οροπέδιο Λασιθίου?
0: Α, και εκεί έχει δροσιά.
1: 9 βαθμούς.
0: Εκεί έχει δροσιά.
1: 9 βαθμούς.
0: Εκεί έχει δροσιά, πάντα έχει δροσιά.
1: Ομορφιές, ναι, ναι, αυτές, ναι, είναι ομορφιές. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη.
0: Ωραίες πατάτες έχει εκεί.
1: Από τις Σέρες, ωραίες πατάτες έχει στο λιβάδι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Σχετικά με τους πολίτες και
0: νέους
1: γονείς, ειδικά κατοίκους των χωριών μας, δεν γίνεται να έχουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά σε παροχές στήριξης. Δεν γίνεται να κόβεις επιδόματα παιδιών ή να κόβεις παιδάκια από ΚΔΑΠ, επειδή πολίτεκνες οικογένειες κτηνοτρόφοι έχουν ανεβάσει το εισόδημα της φορολογικής τους δήλωσης και να είσαι κάτοικος στη ζώνη βοήου.
0: Mm.
1: Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν άλλα κριτήρια, μας λέει ο κύριος Γιώργος. Μάλιστα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ, που την πλάκω στο Παύλο μας σήμερα. Ξύπνησε αργά και μας στέλνει ένα τραγουδάκι με θέμα την τύχη. Κλουκ. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
0: Αχ, Άλεξ, εκεί στο καραόκι που θα πάει.
1: Στα γερμανικά.
0: Και όταν δύο κοριτσάκια που τραγουδίσαν ένα τραγούδι στα γερμανικά, δεν το ξέρει κανένας.
1: Ich liebe dich.
0: Όχι, δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
1: Α, ήταν, ναι, πιο δύσκολα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, τα θαύμασα.
1: Πιο πολύ
0: πλοκά. Ναι, λοιπόν.
1: Αυτός ο κύριος που μας στέλνει εδώ πέρα είναι ένας κύριος κουστούμάτος που κάθεται δίπλα σε ένα.
0: Ο Max Raabe.
1: Ο Max Raabe που κάθεται δίπλα σε ένα κοράκι.
0: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί πάει 8 η ώρα, σε 3 λεπτά δηλαδή θα είναι 8, να σας πούμε ότι χθες έγινε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση για το εμβόλιο κατά του μελανόματος. Είναι εμβόλιο της νέας γενιάς, τεχνολογία νέας γενιάς, τα mRNA δηλαδή, αυτά που λέγανε ότι είναι του διαβόλου, που είχαν βγει. Λοιπόν, είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα της φάσης 3 για την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου, και οι γιατροί είναι πολύ αισιόδοξοι από τα αποτελέσματα που έχουν δει σε αυτή την έρευνα, η οποία σας λέμε ότι είναι στη φάση 3, δηλαδή έχει προχωρήσει αρκετά, γι' αυτό και σας το λέμε. Λοιπόν, για το μελάνωμα. Με αυτή την είδηση σας αποχαιρετούμε, θα τα πούμε αύριο.
1: Καλημερίζουμε και την κυρία Ευγενία που είναι στην συντροφιά μας.
0: Βέβαια, λίγο μετά τις 6 το πρωί θα είμαστε εδώ. Μείνετε εδώ, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου.
1: Να είστε καλά.
0: Σας φιλούμε γλυκά.
1: Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρεσαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Ο δήμαρχος του Κίεβου ανακοίνωσε ότι από τα πλήγματα υπέστη ζημιές παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης και βιομηχανικό κέντρο. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Εκρήξεις ακούστηκαν στη Νότια Συρία σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρα, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Της Άννας Καποδίστρια.
2: Για χρονικά τραγούδια.
4: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
2: Δίθυρα ακούσματα.
3: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
2: με τη Χαρίκλια Μενότου
3: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
0: Η ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social media. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram και Twitter. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News.
5: ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικίων που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και εναέρια μέσα. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν από 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα πριν την εφαρμογή αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 και κωδικοί προϊόντων ακόμα. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, με το Ιράν να απειλεί με τρομερές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτο ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
5: Ο καιρός.
6: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
7: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
8: €200 το κινητό. €300 η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελή. Άι σάιντ αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου!
9: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακίνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
10: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
7: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα,
11: το πρόβλημά μου,
7: με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
11: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει. Χωρίς εσένα, ναι.
7: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα.

0: δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου, 95,2 και 93,2 στα FM.

τακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ.

εσύ αυτό που ζούμε, αν είναι αλήθεια ή παρέστηση. Προσωπικά.

Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπάθες Πρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και ένα αέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία και βαθαίνει το χάσμα με τους συμμάχους μας. Με πρώτη και καλύτερη τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Μπενζάμιν Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωση. Το σύστομα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν το 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου 30χρονος μαχαίρωσε μια νεαρή γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα προσπάθησε να τον ληστέψει και οι δύο συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτη ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: €200 το κινητό. €300 η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είσαι τρελή. Άι σάιντ αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου!
1: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.
1: Νέες κυκλοφορίες.

0: ολίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρίκλια Μενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 18 λεπτά. Επιστρέψαμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Άστα αυτά.
0: Τι διάβασες? Ποιο?
1: Έρχεται, λέει, ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού. Δηλαδή έπρεπε να γυρίσουμε για να έρθει ο καύσωνας.
0: Καλά να πάθουν αυτοί που είναι στις παραλίες. Καλά να πάθουν. Καλά να πάθουν αυτοί που είναι στο χωριό, στο βουνό. Ναι, όχι, όχι. Ναι, γιατί εμείς εδώ, ας πούμε, έχουμε air condition. Εσείς δεν έχετε.
1: Ναι, αλλά εγώ που είμαι καλοκαιράκης, όμως μπορώ να λείψω για να πάω να απολαύσω τον καύσωνα.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι θα προτείνουμε εδώ στο Δημήτρη.
1: Αφεντικούλη.
0: Ναι, το Δημήτρη τον τόση θα το πούμε.
1: Ακούει το αφεντικούλη.
0: Δεν έχουμε αυτά τα ακουστικά που είμαστε σαν πιλότοι με τα μικρόφωνα κτλ.
1: Ναι, να κάνουμε εκπομπή από παραλία.
0: Πάνε.

Καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα εδώ πέρα στην φιλόξενη παρέα του Earth News Radio 105,8, 5η 20 του Αυγούστου. Μετράμε αντίστροφα, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα έτσι και το, σε όλους τους φίλους και τις φίλες που έχουν ξεκινήσει με τα ωραία τους τα μηνύματα, με τη θετική ενέργεια. Θέλουμε πολύ θετική ενέργεια, γιατί ακόμα από το καλοκαίρι δεν έχουμε βγει και έχουν αρχίσει κάτι σύννεφα αυτά εδώ πέρα που όταν μαζεύονται πολλά λες τώρα θα γίνει ο κακός χαμός. Σύννεφα στην παγκόσμια οικονομία με όσο κρατάει αυτή η διαμάχη μεταξύ των ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν, με όλες τις χώρες του κόλπου, κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει ό,τι σχεδιασμό και να κάνεις. Φτάνει ένας πυράβλος από εδώ, ένας πυράβλος από εκεί πέρα για να εκτοξεύσει και πάλι τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να κυνηγάμε και να μην προλαβαίνουμε. Είναι επίσης χρονιά, θα μου πεις ποια χρονιά δεν είναι προεκλογική, εντάξει με τόσες χώρες. Έχεις όμως και πάλι εκλογές ορόσημα, οι οποίες καθορίζουν ενδεχομένως κάποιες πολιτικές. Δηλαδή για παράδειγμα, στο Ισραήλ έχουν εκλογές τον Οκτώβριο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν οι ενδιάμεσες, τον Νοέμβριο. Εντάξει, τώρα το τι κάνουμε στην Ελλάδα, αυτό αφορά περισσότερο εμάς, δεν λέω για το παγκόσμιο γίγνεσθε. Και επίσης υπάρχει και μια Τουρκία που σύμφωνα με πολλές αναλύσεις ενδεχομένως να μπαίνει και αυτή σε μια προεκλογική χρονιά για το 2027. Με όλα αυτά απλά εξελίσσεται ένα σκηνικό το οποίο δεν υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να αλλάξει, γιατί οι παίκτες είναι δυνατοί, οι παίκτες είναι ισχυροί, είναι αυτοί που χτυπάνε τον ταούλι και χορεύουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτοί που πραγματικά χτυπάνε όμως τον ταούλι και χορεύουμε όλοι οι υπόλοιποι. Όχι οι wannabe νταουλτζίδες και τα λοιπά, οργανοπαίκτες, οι πραγματικοί, οι ταμ-ταμ-ταμ θα λέγαμε, οι original. Και μέσα σε όλα αυτά εδώ πέρα, επειδή οι ειδήσεις, καλά παλιά το λέγαμε ότι κάτι που συμβαίνει στο εξωτερικό, στην Ελλάδα σε 5 με 10 χρόνια το μαθαίνουμε, τώρα το μαθαίνουμε πιο γρήγορα, αλλά δεν έχει ξεκινήσει στα μέρη μας ακόμα η συζήτηση. Κρατήστε από τώρα ένα όνομα El Niño, με αύξηση της θερμοκρασίας παγκοσμίως και πολλοί και σοβαροί αναλυτές προειδοποιούν για επισητιστική κρίση, η οποία δεν θα αργήσει να έρθει. Δεν είναι δηλαδή κάτι που λέμε θα συμβεί το 2100, το 2050, ότι αυτό θα χτυπήσει την πόρτα πολύ άμεσα, γιατί το El Niño θα αποδειχθεί ένας παράγοντας που θα ανατρέψει πάρα μα πάρα πολλές ισορροπίες. Οπότε ό,τι σχέδια και να κάνεις, ενώ τώρα σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, πάω ότι το έχεις αυτούς τους αστάθμητους παράγοντες που πραγματικά δεν ξέρεις που θα σε οδηγήσουν. Τώρα στα δικά μας οφαλοσκοπούμε γύρω από την ΕΔΕΘ, άλλο και αυτό εδώ πέρα, δηλαδή τόσα χρόνια το ίδιο και το ίδιο. Τι θα γίνει στη ΔΕΘ, τι θα υποθεί, θα μου πεις η φετινή ΔΕΘ έχει και μια παραπάνω αξία γιατί μπαίνει σε προεκλογική περίοδο και όλοι πολύ καλά ξέρουμε τι σημαίνει προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα. Βέβαια, επειδή έχουμε φάει τα μούτρα μας, υπάρχει μια μικρή αισιοδοξία ότι, αν και ακούω από διάφορες πλευρές, γίνεται μια πλειοδοσία. Λες και είσαι στην λαϊκή αγορά και έρχεται ο ένας και σου λέει όχι, πάρε τώρα, είναι ντομάτες σε προσφορά, όχι, θα κάνουμε το ένα τ' άλλο. Δεν είναι η οικονομία τώρα για να... Τα παιχνίδια της οικονομίας τα έχουμε πληρώσει και τα πληρώνουμε. Πολύ, πολύ ακριβά. Μπάστε τους. Οφάλω σκοπούμε εμείς γύρω από το θέμα της ΕΔΕΘ, τι παροχές θα δοθούν το ένα και το άλλο και έρχεται μετά ένας El Niño, σκάνει και δύο πυράβλοι και όλα άντεγε. Παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα. Είπαμε και αυτή και την επόμενη εβδομάδα μια αντικατάσταση. Να πάει και ο Δημήτρης σε διακοπές. Εμείς θα μπούμε στις εργοστασιακές μας αριθμίσεις από τις 30 Αυγούστου που επιστρέφει από τα εξωτικά μέρη όπου κάνει διακοπές ο Πίκουλος. Ανανεωμένος, τώρα θα έρθει
με εμπειρίες, να μοιραστεί μαζί μας. Πώς μάζευε κοχύλια μαζί με τη Μωάνα, έκανε σέρφ μαζί με την Βαϊάννα, πώς τα λέγανε αυτά εδώ πέρα. Ο Βαρκάρης εκεί πέρα του Κορινθιακού. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Όπως έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Λοιπόν, παρέα μέχρι τις 12 με την καλύτερη δυνατή σύνθεση. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα. Στέλιος Ευραδέλης στο μικρόφωνο. Και τα δικά σας μηνύματα ευπρόσδεκτα, όπως πάρετε. Είτε αφορά παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, ενστάσεις, ωραίες φωτογραφίες από εκεί που μπορεί να είσαστε ή ένα πρόβλημα που έχετε εντοπίσει και θα θέλατε εδώ με τη δημοσιογραφική μάτια του Earth News Radio να ασχοληθούμε μαζί του. Μέσω Viber λοιπόν, μέσω της δημοφιλούς αυτής της εφαρμογής μας βρίσκεται και έχουμε την μεταξύ μας αυτή η πολύ ωραία διάδραση που προσφέρει το ραδιόφωνο.

0: Και ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες τώρα το Σαββατοκύριακο, με τους μετεωρολόγους να λένε ότι μπαίνουμε σε ένα... σε μια περίοδο, εντάξει, θα το πούμε τώρα κάψω, μην τρομάξουμε, αλλά αυτές τις ζέστες, τις οποίες τις χαρακτηρίζεις πολύ υψηλές, από 39, από 39 και πάνω, και ενώ ανεβαίνουν οι άλλες θερμοκρασίες, καύσωνα φαίνεται ότι έχουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κατερίνα Φρύσα, μαζί μας, η διπλωματική συντάκτρια της ΕΡΤ. Τι έγινε, Κατερίνα, ξαφνικά με τους... Γυρίσαν όλοι από τους διακοπές. Καλά, ναι, ξαφνικά με τους Τούρκους είναι ότι...
1: Ακριβώς.
0: Από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει μια παράδοση, δυστυχώς, κάθε καλοκαίρι, ό,τι αποφάσεις και να έχουν ληφθεί, εκεί γύρω στις Παναγίες έχουμε και κάποια κίνηση τουρκική.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι περίπου σαν έθιμο. Ξέρουμε ότι...
1: Δυστυχώς, κακό έθιμο.
0: Ναι. Σε τα φυτάκια της Παναγίας βγαίνουν και οι Τούρκοι.
1: Και κάτι περισσότερο. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν είχαμε.
0: Τι έχουμε τώρα, τι γίνεται με την αντίδραση των Τούρκων στο δικό μας χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ακριβώς, υπάρχει μια νέα πρόκληση εκ μέρους της Άγκυρας, αυτή τη φορά για το νέο χωροταξικό της Αθήνας, το οποίο ανακοινώθηκε στις 19 Αυγούστου. Οι Τούρκοι το αμφισβητούν, κάνουν λόγο ότι δεν θα δημιουργήσει καμία νομική ενέργεια απέναντι στην Τουρκία και ουσιαστικά προσπαθούν να ξαναγκριζάρουν το Αιγαίο. Η Αθήνα...
0: Για να το δώσουμε τώρα, αν καταλάβει ο κόσμος, γιατί ακούει, ας πούμε, χωροταξικό σχέδιο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς με αυτόν τον τρόπο η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά τι είπαμε, ότι μπορούν να μπαίνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλα...
1: Είχαμε ήδη σχεδιάσει στο Αιγαίο σε ποια σημεία θα μπορούσαν να μπαίνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Ανεμογεννήτριες, πάνελ κτλ.
1: Ακριβώς. Αυτά λοιπόν τα σημεία τα οποία τα έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό η Αθήνα. Η Τουρκία έρχεται να τα αμφισβητήσει, λέγοντας ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα και υποστηρίζει και δημιουργώντας ένα δικό της χωροταξικό σχέδιο και αμφισβητώντας.
0: Τι πειράζει, δηλαδή. Η ανεμογεννήτρια που θα μπει στη Λίμνο, λέω για παράδειγμα.
1: Δεν παραδέχεται εντός εισαγωγικών. Η τουρκική θέση είναι ότι αφού δεν έχει καθοριστεί πριν πολλά δεκάδες χρόνια αυτή η μεταξύ μας επίσημα διαφορά, αυτή είναι η επίσημη τουρκική θέση, άρα θα πρέπει να συζητήσεις μαζί μου για το αν θα βάλεις ανεμογεννήτρια.
0: Δεν είναι υφαλοκρηπίδα να σου πω ότι okay, υπάρχει αυτή η διαφορά για τα εξυνευτικά μίλια. Που...
1: Αυτά όλα είναι αλληλένδετα το ένα στο άλλο.
0: Και η ενέργεια. Δηλαδή δεν μπορώ να βάλω πάνελ.
1: Περίπου. Σου αμφισβητώ να βάλω πάνελ στη Λίμνο. Στη Λίμνο είναι μια παλιά ιστορία. Είναι μετά το 1974 που αμφισβητούν.
0: Λέω για τη Λίμνο, γιατί τώρα πρόσφατα ας πούμε και το Θαλάσσιο Πάρκο ήταν από τα δύο.
1: Ακριβώς.
0: Ανακοίνωσε η Τουρκία. Είναι στο Λίμνο Σαμοθράκη.
1: Ακριβώς. Είναι από τα πρώτα αμφισβητήσιμα μέρη.
0: Τώρα πρόσφατα ας πούμε και το Θαλάσσιο Πάρκο ήταν από τα δύο.
1: Ακριβώς.
0: Ανακοίνωσε η

0: σχεδιασμός.
1: Λες ότι στη θάλασσα, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Ο σχεδιασμός είναι αλυσίδα και ουσιαστικά πίσω από όλα αυτά είναι η γαλάζια πατρίδα. Είναι η θέση.
1: Το οποίο είναι αυτό που περιμένουμε το νομοσχέδιο από πλευρά τη Τουρκία.
0: Οι πληροφορίες κάναν λόγο για το φθινόπωρο, αλλά βεβαίως κανείς ποτέ δεν ξέρει. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι τον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο αναμένεται το νομοσχέδιο αυτό τη Τουρκία. Αλλά οι θέσεις που παρουσιάζει, οι θέσεις τη Τουρκία ουσιαστικά απομονώνει τα νησιά και προσπαθεί να δημιουργήσει.
1: Σύμφωνα με τις συνθήκες της Λοζάνης, τι σου λέει ότι. Εντάξει, λέγαμε για την αποστρατικοποίηση. Άλλο στρατός, άλλο το
0: ενεργοποίηση. Αποστρατικοποίηση. Αποστρατικοποίηση όταν έχεις κάνει εισβολή το 1974 και όταν είσαι απέναντι τη στρατιά του Αιγαίου. Δεν μπορείς να μιλάς για αποστρατικοποίηση.
1: Έχουν αλλάξει
0: πάρα πολλά πράγματα.
1: Είναι άλλο για ανεμογεννήτρια, άλλο το τάγκ.
0: Για αυτούς είναι όλα αλληλένδετα.
1: Είναι όλα αλληλένδετα.
0: Ακριβώς. Η τουρκική θέση είναι ότι εμείς θα πρέπει να παίρνουμε άδεια για οποιαδήποτε κίνησή μας στα νησιά του Βορειοανατολικού.
1: Και οι μέλισσες, επειδή τσιμπάνα, μην βάζουμε κυψέλες από τη Λίμνο, γιατί μπορεί να πάει να τσιμπήσει κανέναν απέναντι. Εσύ Σάμο, που είναι ακόμα πιο κοντά.
0: Σωστό. Ή εγώ που κατάγομαι από το μέρος που αμφισβητείται στη νότια Λέσβο και γίνονται οι διεθνείς παραβιάσεις, γιατί θεωρούνται διεθνή ύδατα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να βγαίνω για ψάρεμα μετά τα κάποια.
1: Μη σε πάρει το στρώμα, δηλαδή μην φυσήξει και σε βρουν εκεί πέρα. Και δεν μου λες τώρα, στην Κατερίνα, όσον αφορά επίσημη. Αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Είχαμε ήδη την άμεση αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών όταν είπαμε για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Για τα θαλάσσια πάρκα, ναι.
0: Ναι, η Αθήνα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα απαντήσει εφόλης της ύλης για όλες τις προκλήσεις και σύμφωνα με πληροφορίες μας και σε πρακτικό επίπεδο και στους διεθνείς οργανισμούς, μιλάμε για τον ΟΗΕ και όχι μόνο, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα όργανα, θα πάρει τις θέσεις της πέρα από τα διαβήματα που σκοπεύει να προχωρήσει.
1: Τα οποία, εντάξει, διαβήματα, τα διαβάζει άλλους. Συνήθως καταλήγουν σε ένα κάλαθο αχρήστων.
0: Όχι πάντα. Όχι πάντα. Μπορεί να έχουν και άλλες επιπτώσεις αυτό. Μέχρι να το δούμε μέρα με τη μέρα. Η Αθήνα δεν θέλει να ανεβάσει τους τόνους σε καμία όμως περίπτωση. Διαμηνύει σε όλους. Δεν πρόκειται να κάνει πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τις κόκκινες γραμμές.
1: Το αυτονόητο. Αυτό είναι το αυτονόητο. Τώρα, εσύ έχεις τεράστια εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Αλλά μήπως όλα αυτά εδώ πέρα είναι καμπανάκια για δύο θέματα που απασχολούν το Αιγαίο. Το ένα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Βεβαίως, και αυτό.
1: Γιατί αν αντιδρούν για τις ανεμογεννήτριες στα ελληνικά νησιά, ξέρω εγώ, και τα πάνελ, φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί να ποντιστεί το καλώδιο και να περάσει θεωρητικά.
0: Που περνάει, πρακτικά. Από όλες αυτές τις περιοχές που αυτοί αμφισβητούν.
1: Που αμφισβητούν, ναι.
0: Ναι, σωστό. Να σας πω ότι για τα πάνελ και για τις ηλεκτρογεννήτριες αμφισβητούσαν σε κάθε περίπτωση. Απλώς τώρα είναι πιο επίσημο και πιο οργανωμένο, αν θέλετε, και με αφορμή και τις κινήσεις που έχει γίνει και κυρίως τους ενόχλησε αυτό που ουσιαστικά λες, η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, το καλώδιο, η τηλεφωνική επικοινωνία και η ανοιχτή επικοινωνία Αθήνας-Λευκοσίας-Παρισίων και όλες αυτές οι κινήσεις. Είναι η αντίδραση, εκτιμάται εκ μέρους της Αθήνας από τη μεριά της Άγκυρας και όχι μόνο. Ουσιαστικά προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση, να βάλει κάποια νέα δεδομένα, κάτι που δεν πρόκειται να γίνει σε καμία περίπτωση.
1: Τώρα, όσον αφορά τα θαλάσσια πάρκα, επειδή είχαμε την ανακοίνωση από πλευράς της Τουρκίας, στο πρακτικό κομμάτι, οι Τούρκοι, δηλαδή σήμερα θεωρείται θαλάσσιο πάρκο μεταξύ Λίμνου, Σαμοθράκης και στο Καστελόριζο, δηλαδή αν θα πάει μια ελληνική τράτα.
0: Αυτό μένει να το δει, να διευκρινιστεί. Αυτό μέχρι στιγμής είναι ανακοινώσιμο. Θα δημιουργήσει πρόβλημα η Τουρκία. Εν τω μεταξύ είναι διεθνή ύδατα. Πώς μπορείς να κάνεις επέκταση στα διεθνή ύδατα.
1: Πάει λοιπόν ένα αλληλευτικό.
0: Μένει να το δούμε. Ναι, αυτό το έχουν αφήσει ακόμα ασαφές.
1: Είναι ασαφές μέχρι να σκάσει το πρόβλημα.
0: Εάν και εφόσον σκάσει το πρόβλημα.
1: Γιατί κάποια στιγμή ψαράδες θα βγουν.
0: Μα και πριν, αν θυμάστε, στα ανοιχτά που κάνανε, που ψαρεύανε του Καστελόριζου, είχαν παρενοχλήσεις και ανοιχτά τη Σάμο.
1: Στο Σαμοθράκι ερχόταν και τη Θάσο είχαν φτάσει.
0: Ακριβώς. Και ακόμα. Και μονίμως υπάρχει η άμεση αντίδραση.
1: Εντάξει, εκεί ήταν πάνω από τα 6 ναυτικά μίλια και λες ότι ήταν λίγο.
0: Στα διεθνή ύδατα, οπουδήποτε εκτιμούν, υπάρχει μια πρόβλεπτη συμπεριφορά, οπουδήποτε εκτιμούν ότι μπορεί να αμφισβητηθεί. Και ανάλογα βεβαίως τις εσωτερικές πολιτικές τους εξελίξεις και τι μηνύματα θέλουν να στείλουν και σε εμάς και σε άλλους.
1: Όπου καταρχήν να πούμε ότι οι πιο ευτυχισμένες τσιπούρες θα είναι αυτές στα θαλάσσια πάρκα, γιατί κανένας δεν τις κυνηγάει έτσι όπως φαίνεται.
0: Νομίζω όλοι τις κυνηγάνε.
1: Ναι, λέω τώρα στο θαλάσσιο πάρκο που λες εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Το εξοχικό της τσιπούρα είναι εκεί πέρα.
0: Ακριβώς. Αν και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο νομίζω δεν έχει τσιπούρες.
1: Είναι τώρα οι σαρδέλες.
0: Οι σαρδέλες.
1: Οι μπαρμπούνι και αυτά.
0: Τα μπαρμπούνια είναι ίσως, αν θέλετε, και τα πιο ακριβά ψάρια.
1: Και τα μεγαλύτερα.
0: Ακριβώς. Σωστά.
1: Οι ουρίτσες που λέμε εμείς πάνω, ο γαλαίος, που μετά όταν τον αφήσει και μεγαλώσει ο γαλαίος γίνεται σκυλοψαράκι.
0: Αυτά ακριβώς είναι. Αυτά είναι ακριβώς. Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο αυτά έχουν.

0: Θα κάνουν πάρτι.
1: Ναι, αυτά θα κάνουν πάρτι. Δεν μου λες τώρα, υπάρχει. Εξετάζει η ελληνική πλευρά το σενάριο να συμπέσει καμιά προεκλογική περίοδο δική μας με τους Τούρκους, δηλαδή ότι μπορεί ο Ερντογάν να φέρει εκλογές πιο μπροστά, γιατί ουσιαστικά τώρα παίζει χωρίς αντίπαλο, τους έχει φυλακίσει τους περισσότερους.
0: Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ προσεκτική, δεν παρεμβαίνει, δεν υπάρχει επίσημη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το καταλαβαίνετε. Είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, για όλες τις αντιδράσεις. Δεν εκτιμάται ότι υπάρχει άμεση εκλογική.
1: Εάν
0: λέτε, αυτό είναι δεδομένο.
1: Τον Οκτώβριο, επειδή θα έχουμε εκλογές στο Ισραήλ.
0: Στο
1: και
0: Ισραήλ.
1: Με το Ισραήλ έχουμε πλέον μια πολύ ισχυρή συμμαχία σε πολλά θέματα. Πιθανή αλλαγή του Νετανιάχου μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, η Αθήνα. Φοβάται εντός εισαγωγικών ότι αν φύγει ο Νετανιάχου θα μπούμε σε μια άλλη διαδικασία ή
0: η είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια την επόμενη μέρα, ακόμα και στην αλλαγή οποιασδήποτε κυβέρνησης στις γειτονικές χώρες και ανάλογα κάνει το σχεδιασμό.
1: Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποιο, ας πούμε, Ισραηλινή αντιπολίτευση που να είναι εναντίον της Ελλάδας, είναι όλοι εναντίον της Τουρκίας. Γιατί η ρητορική είναι μεταξύ Ισραηλινών και Τούρκων αυτή τη στιγμή είναι.
0: Ακριβώς.
1: Στο πικ, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει με το αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ. Πιθανή αλλαγή κυβέρνησης μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις Ελλάδας-Αθήνας-Τελαβίβ.
1: Μάλιστα. Okay, οπότε θα δούμε. Περιμένουμε τράτες να βγουν στο Αιγαίο και πώς θα αντιδράσουν και όταν θα σηκωθεί καμιά ανεμογέννητρια τι θα κάνουν οι Τούρκοι.
0: Μένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες.
1: Το σίγουρο ότι μπαίνουμε σε διακεκαυμένη ζώνη και θα ανεβούν πολλοί θερμοκρασίες τώρα.
0: Μπαίνουμε σε εποχή μελτεμιών καταρχήν. Και, και ελπίζουμε να παραμείνουμε εκεί.
1: Μάλιστα. Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα Φρύσα μαζί μας. Θα πάμε τώρα εμείς σε λίγο στους τίτλους ειδήσεων και για τα υπόλοιπα θέματα. Λέει τώρα η Χρυσή για τη ΔΕΘ που λέτε χρόνια περιμένω εδώ στη Θεσσαλονίκη και εγώ να έρθει μια κυβέρνηση που θα το καταργήσει αυτό το πράγμα, αλλά φεύγει να γίνεται η ΔΕΘ δηλαδή, αλλά με μηδενική συμμετοχή πρωθυπουργού, πολιτικών αρχηγών κτλ. Λοιπόν, Χρυσή, επειδή κατά κάποιο τρόπο μεγάλος, ας πούμε, περιμένοντας τη ΔΕΘ. Όχι για να ακούσω κάποιο πολιτικό, για μας η ΔΕΘ από την Βόρεια Ελλάδα ήταν η βόλτα μας. Δηλαδή ξαφνικά δεκαετία του 80 ανακαλύψαμε το τραμπολίνο. Είχε εκείνο το τρενάκι που έβγαιναν τα φαντασματάκια από μέσα σαν πιτσιρικάδες. Τα πρώτα hot dog. Δηλαδή πήγαινες και έβλεπες ξαφνικά 50 χώρες και έβλεπε στη μαγεία της τότε ήταν η Δυτική Γερμανία, η Ανατολική Γερμανία, ερχόταν το Σοβιετική Ένωση, έμπαινε στο Αμερικάνικο το περίπτερο και πάθαινες πλάκα από τα. Ήτανε death, δηλαδή πήγαινες, έβλεπες και περνούσαμε ωραία. Και τότε εμείς δεν περιμέναμε τους πολιτικούς, περιμέναμε πώς θα φάμε και τα λαχταριστά, τα hot dog. Και εντάξει, και λίγο μεγαλώντας μετά ήρθαν και οι μπύρες. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο με το δεύτερο μέρος εδώ του έχουμε και λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περίπου 50 πρόσφυγες και μετανάστες διασώθηκαν από λέμβο στην οποία επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάστρες Πρωτεία, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινό όγκου κοντά στην κορυφογραμμή. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και πολλές υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο ανευπροηγουμένου με το Ιράν, έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, κατά μέσο όρο οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6-7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.
0: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Ποτέ σκλάβος για πάντα. Ποτέ και σε κανέναν σκλάβος. Συμφωνεί Σταύρο Τιβέρη? Μήνυμα ελήφθη. Over. Καλημέρα και στον κύριο που είναι εδώ. Είναι ο κύριος. Να τον ευχαριστήσουμε για τα πεπόνια που έφερε. Είναι δική του παραγωγή του Αλέξανδρου Λάση. Καλημέρα και στον Πιτσιρικά. Καλημέρα σε όλους και στο καθένα ξεχωριστά. Ξεκινήσαμε περίεργη ώρα σήμερα, η αλήθεια είναι. Το κάνουμε αυτό για να κερδίσουμε ένα δεκάλεπτο έστω από τα εισαγωγικά της εκπομπής, καθώς την επόμενη ώρα να είναι καθαρή η ώρα αυτή στη διάθεσή μας για τα όσα έχουμε να πούμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα για 2 ώρες σήμερα. Μετά τις 12 ακολουθεί η εκπομπή Δίθυρα Ακούσματα με τον Πέτρο Βυσβάρδη και τη Χαρέκλια Μινώτου. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε πιο νωρίς σήμερα, η αλήθεια είναι, αλλά έχουμε και εμείς τα δικά μας τερχάματα εδώ και τα του σταθμού, πρακτικά ζητήματα που καθημερινά πρέπει να επιληθούν. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και ο καθένας ξεχωριστά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στους αφανείς ηρωές της καθημερινότητας. Η ώρα είναι 10:51 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα 5η 20 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Μας ακούτε στις συχνότητες, αγαπημένες και φιλόξενες πάντα, 93,2 και 95,2 στα FM. Τα τηλέφωνα μας στη διάθεσή σας, 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X, TikTok. Γελάς, γιατί γελάς? Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, papaki.gr, eraZak1, papaki και όχι χινάκι, yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Τι λέει εδώ? Τραμπ, οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου κατά του Ιράν. Βρήκατε τον πελάτη εκεί και δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. Και απειλές για όσους το στηρίζουν. Μωρέ, τι μας λες? Η Τεχεράνη απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις. Όχι, παίζουμε. Έχουμε μπει στο earthnews.gr και μεταφέρουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Νέες κοινωνικές κατοικίες. Μισό λεπτό. Με 2 παρεμβάσεις στο ΦΠΑ, η καθιέρωση ισχυρών κινήτρων στα πρότυπα Πορτογαλίας και Γαλλίας στο κυβερνητικό σχέδιο. Καιρός έρχεται ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού. Κάπως καθυστερημένα προσθέτω εγώ, πόσο θα διαρκέσει, παραμένει και η θαλάσσια ομίχλη. Σε 2 μέτωπα οι κινήσεις της Αθήνας για τα ελληνοτουρκικά, επιτάκενση για το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου και σκεπτικισμός για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Το Earth News στο σημείο τριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, εμπειρογνώμονες επί το πεδίο, σήμερα η μεταφορά των 3 σωρών. Από τη μία τραγωδία στην άλλη πάμε. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Άκουσον, άκουσον. Αυτό είναι το τυράκι στη φάκα. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Συνέχεια κάτι κλειδώνει. Πότε η λίστα, πότε το καλάθι μαλαθούνι της ΔΕΘ. Πότε κλειδώνει το ένα ψηφοδέρτιο σε ένα κόμμα εν ώψη εκλογών, όπως είπαμε. Πότε το καλάθι της ΔΕΘ, πότε η λίστα με τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Τώρα έχει κλειδώσει και το μαλαθούνι της ΔΕΘ. ΔΕΘ. Χίντρα Τζαμπ. Ο IDF, ο Ισραηλινός στρατός, παραδέχεται ότι άνοιξε πυρ κατά του γιοταχή που βρισκόταν η πεντάχρονη Γάζα. Οι πεντάχρονοι στη Γάζα. Άνοιξαν πυρ σε γιοταχή που βρίσκονταν οι πεντάχρονοι στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί. Αυτά τα καλόπαιδα. Αρνείται την έρευνα για θανάτους εργαζόμενων σε ΜΚΟ, με κυβερνητικές οργανώσεις. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας. Άλλο μέτωπο και αυτό. Ο Κάτς προειδοποιεί τον Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγηση στο Earth News. Ηλικιωμένοι χρειάζονται έλεγχο και επιμόρφωση. Καλύτερα να μην πιάνουν τιμόνι και βγαίνουν στον δρόμο, θα έλεγα εγώ. Ποια τα κρίσιμα καμπανάκια κινδύνου? Γιατί τα ζευγάρια τσακώνονται συνεχώς για τα ίδια πράγματα? Ο Χάρη και η Μέγκαν. Εδώ αυτή είναι βαρισίματη είδηση, συγκλονιστική. Επιστρέφουν στη Βρετανία με τα παιδιά τους. Μωρέ, τι μας λες? Αλήθεια, ε? Τι είχα μια σκασίλα.
Και κακώς αναφέρθηκα και στην είδηση αυτή και ρίχνω το επίπεδο. Τσάπαλο στο Earth News, η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους εξοικονομεί πάνω. Όπα. Το χάσα. Εξοικονομεί, λέει, πάνω από 3 δις. Ρεαλιστικές εξαγγελίες για όλες τις κοινωνικές ομάδες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αντίριο, άγριο ξύλο σε πανηγύρι. Τραπέζια και καρέκλες εκτοξεύονταν δεξιά και αριστερά. Δεν πιστεύω να γίνει το ίδιο και στο Σαρακινάδο με τη γιορτή της Ταφίδας. Βρες μου τον Τιμόθεο Ζόντο, μην το ξεχνάς. Να μιλήσουμε. Αιγύπτιος ΥΠΕΚ, υπουργός εξωτερικών. Συνεχίζουμε τις επαφές με το Ιράν για την αποκλιμάκωση της έντασης. Βρετανία προς Ισραήλ, σταματήστε άμεσα το επικιστικό σχέδιο Ε1, δηλαδή το σχέδιο επικισμού. NBC, ρωσικές αποστολές εξαρτημάτων drones και εκρηκτικών προς το Ιράν μέσω της Κασπίας θάλασσας. Μόνο εσείς θα εξοπλίζετε την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Να εξοπλίζει και το Ιράν, η Ρωσία εναντίον της Αμερικής. Έτσι πάνε αυτά. Όχι όλα δικά σας. Συρία προς Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις προθέσεις του Ισραήλ. Άνω τελείας ό,τι αφορά τους τίτλους ειδήσεων από το Earth News. Πολύ πολύ καλημέρα, ευχαριστούμε. Πολύ πολύ καλημέρα σας, ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε στη σελίδα ημέρασάντε.gr. Ξεκίνησε, λέει, η αστική συγκοινωνία. 32 δρομολόγια καθημερινά από τα Χτένε προς την πόλη της Ζακύνθου. Άγγιξε τα 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στο νησί. Αλήθεια είναι. Ανησυχία για τα έργα στα πρανή της Μπόχαλης. Καμία ανησυχία. Κάποια στιγμή τα πρανή μαζί με την Μπόχαλη και τον Κάστρο θα πέσουν στην πόλη ή πάνω στα κεφάλια μας. Βραχνά στο κυκλοφοριακό εν ώψη εορτασμό του Αγίου Διονυσίου. Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου. 1350 θέσεις στάθμευσης περιμετρικά της πόλης. Ναι, προσπαθώ να καταλάβω και προσωπικά ποιες είναι αυτές οι θέσεις. Εμένα γενικά μου φαίνεται ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις στάθμευσης και δεν έχουν αυξηθεί. Πλάκα μας κάνετε. Ο κακός χαμός, δεν υπάρχει δρόμος δρομάκι. Στενό, στενάκι, που να μην γίνεται ο κακός χαμός από κίνηση και κυκλοφοριακό κομφούζιο. Παντού καδοκεί ο κίνδυνος για ατύχημα ή δυστύχημα. Κεφαλονιά, σύγκρουση τουριστικών πλοίων στον Μέγα Λάκκο του Λιξουρίου. Αναζητεί το πλοίαρχος του δεύτερου σκάφους. Τέλος στα ήρεμα νερά με την Άγκυρα, γράφει ο Διονύσης Θακίσιος. Νίκος Ακτύπης, αναπληρωτής δήμαρχος και αντιδήμαρχος παιδείας Ζακύνθου, στο Δήμο Ζακύνθου. Το ατύχημα έγινε μετά τη Βαρκαρόλα. Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς. Εμείς το ξέρουμε αυτό. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Αποχαιρετισμό στον ακαδημαϊκό δάσκαλο, τον άνθρωπο και οραματιστή Κωνσταντίνο Τσουκάλα, γράφει ο Σπύρος Ξένος. Με γοργούς ρυθμούς στα έργα σε ΕΠΑΛ. Στο ταλέπορο ΕΠΑΛ εκεί. Και Ενεγίλ. ΕΠΑΛ στον Άγιο Κύρικα και Ενεγίλ ειδικό δημοτικό στο Βουγιάτο. Σύντομα ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις. Οπλιστείτε με υπομονή. Δύσκολο δεκαήμερο για το κυκλοφοριακό. Τι άλλο. Ναι, βλέπω το χρόνο. Συντάξει Σεπτεμβρίου πρώτα θα γίνουν οι πληρωμές. Τουρισμός για όλους 2026-2027 έως 21 Αυγούστου, η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων. Ο χάρτης των πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου. Πάνω από 5.000 ηλεκτρικές εκενώσεις στην Ελλάδα, καταιγίδες στην Κέρκυρα. Ρεκόρ επισκεψιμότητας καταγράφει Κεφαλονιά. Πολύ καλός αναμένεται και ο Σεπτέμβρης. Η Θάκη, 64χρονος Έλληνας επιβάτης Θαλαμιγού, έχασε τη ζωή του έρευνα του λιμεναρχείου. Παραδοσιακό πανηγύρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου στον Άγιο Δημήτριο στις Άνω Βολήμες. Τραγουδιστάδες Τσιζάκηθος αναβάλλεται για τον Νοέμβριο το αφιέρωμα στο Δημήτρη Λάγιο λόγω αδυναμίας του Δήμου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και θα τα ξαναπούμε σε λίγα λεπτά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμού από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία, τονίζοντας πως η στρατιωτική ισχύς χρησιμοποιείται και πάλι για πολιτικούς λόγους. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και ένα αέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή παροφορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και τίθεται σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτος. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6-7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα, πριν την εφαρμογή, αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 κωδικοί προϊόντων ακόμα. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν το 2026 εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογικά που προβλέπεται από τα οποία προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχή στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Στους 13 ανέρχονται νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
0: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια με τον Σάκη Νέγκα.

0: ή και το πόσο δεν έχω νερό. 11 και 8 πρώτα λεπτά. Τα εισαγωγικά της εκπομπής θα ακούσετε πριν τις 11, ακριβώς για να κερδίσουμε χρόνο για αυτή την ώρα. Έρθει ακίνητο, ζούμε στην επικαιρότητα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Και πάλι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για λίγα λεπτά της ώρας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, Διονύσης Τουρκάκης. Κύριε Τουρκάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις.
0: Και βοήθειά μας ο Άγιος Διονύσιος και μεγάλη χάρη του.
1: Χρόνια πολλά.
0: Επίσης. Λοιπόν, πώς έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση και γιατί έχουμε απανωτές βλάβες με αποτέλεσμα να ξεμένουν πολλές περιοχές από το νερό και να τρέχουν και να μην φτάνουν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ για να αποκαταστήσουν αυτές τις βλάβες όπως και στο κεντρικό αγωγό της Λιθακιάς?
1: Ναι, ο κεντρικός αγωγός της Λιθακιάς είναι μια ιστορία παλιά. Αρκετά χρόνια, παλιά χρόνια, ναι, από αρκετά χρόνια. Κάθε τέτοια εποχή έχει 2-3 βλάβες σε κάθε καλοκαίρι. Φέτος ευτυχώς είχαμε μόνο μία.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο δύσκολη γιατί ήταν πάνω στη στροφή και ζωριστήκαν αρκετά τα συνεργεία. Κοιτάξτε, τα δίκτυα είναι παλιά, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και κάνουμε κάποιες αντικαταστάσεις. Γενικότερα, η φετινή περίοδος έχει λιγότερα προβλήματα στο νερό, στην παροχή του νερού.
0: Ναι.
1: Οι βλάβες εντοπίζονται στις συγκεκριμένες περιοχές που είναι το Καταστάρι,
0: ναι,
1: που είναι στο Βασιλικό, που ο αγωγός είναι Σιδερένιος, και σε 2-3 μεριές ακόμα που έχουμε σκοπό να κάνουμε παρεμβάσεις.
0: Σε ποιες περιοχές?
1: Είναι στο Γερακαρίο, σε κάποια σημεία του, ναι, του Άνω Γερακαρίου.
0: Ναι.
1: Επίσης στην περιοχή του Μουζάκη Παντοκράτου εμφανίζονται κάποιες βλάβες.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι περιοχές που το ξέρουμε και είναι συνήθως αυτή την περίοδο.
0: Να ρωτήσω εδώ για τα του οίκου μας, κύριε Τουρκάκη, επί τη ευκαιρία. Η βλάβη που υπάρχει εδώ κοντά είναι αφορά μόνο στο σταθμό ή έχει να κάνει και με την ευρύτερη περιοχή?
1: Όχι, είναι στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένας αγωγός ο οποίος είναι παλιός, μάλλον βουλωμένος και σιδερένιος, και νομίζω ότι από ό,τι μου έχουν πει και τα συνεργεία, μάλλον θα το αλλάξουν. Απλά είναι μακριά ο επόμενος αγωγός που θα πρέπει να συνδεθεί. Αυτό είναι εκεί πέρα κάποια συνεργεία τώρα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι λύση θα προτείνουν προσωρινά προκειμένου να πάρετε νερό τώρα, να πάρει η περιοχή νερό τώρα. Και εν συνεχεία το χειμώνα να κάνουμε κάποια παρέμβαση, ούτως ώστε να λυθεί οριστικά το συγκεκριμένο θέμα.
0: Όπως έχω ενημερωθεί από τον υπεύθυνο για τις υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ, υπάρχουν 2 υδροφόρες μόνο διαθέσιμες, ενώ θα μπορούσε να είναι 6 υπό κανονικές συνθήκες. Η μία εκ των 2 είναι σε μόνιμη βάση στην περιοχή των Ορεινών, γιατί εκεί υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, και η δεύτερη υδροφόρα επιστρατεύεται και αυτή κάποιες ώρες για να συνδράμει στην υδροδότηση των ορεινών περιοχών και έχει να αντιμετωπίσει και αιτήματα και από άλλες περιοχές του νησιού, από τα Παιδινά και όχι μόνο. Σωστά το μεταφέρω?
1: Θα σας πω, οι υδροφόρες είναι 4. Οι 2 είναι στο Δήμο, οι άλλες 2 είναι στη ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Οι 2 του Δήμου έχουν επιφορτιστεί με το καθήκον του, είτε των κοινόχρησων χώρων, των καθαρισμών κλπ.,
0: ναι,
1: είτε της πυρασφάλειας. Οπότε λειτουργούν σε αυτό το κομμάτι και βοηθάνε σε κάποια σημεία στη Λούχα Γύρη που μεταφέρουν νερό στην περιοχή εκεί. Οι άλλες 2 της ΔΕΙΑΣ είναι, έτσι ακριβώς όπως το είπατε, και
0: ναι,
1: έχουμε αγοράσει και πριν από περίπου 1,5 με 2 μήνες άλλες 2 υδροφόρες, οι οποίες είναι στο στάδιο του να εκδοθούν οι άδειες κυκλοφορίας τους. Εκεί είμαστε στο συγκοινωνιό και περιμένουμε την έγκριση. Εκεί έχει μείνει.
0: Ναι, και μάλιστα όπως ενημερώθηκα, αυτές οι υδροφόρες μεταφέρουν μέχρι και 10 κυβικά νερό. Όταν υπάρχει διαπιστωμένη βλάβη σε μια περιοχή, σε ένα σπίτι ή σε μια επιχείρηση, η προμήθεια νερού από τη ΔΕΙΑΣ στο νοικοκυρίο ή στην επιχείρηση γίνεται δωρεάν. Είναι μηδενικό,
1: ναι,
0: το παραστατικό.
1: Με βεβαίωση του προϊσταμένου της ίδρυσης.
0: Ναι. Όταν δεν υπάρχει βλάβη και απλά υπάρχει αίτημα για επιπρόσθετο νερό, είναι 20 ευρώ έως 5 κυβικά.
1: Τα 5 κυβικά 20 ευρώ, τα 10 κυβικά 40.
0: Τα 10 κυβικά 40. Κάπως έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτή είναι η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΣ.
0: Είναι πολλά τα αιτήματα καθημερινά, κύριε Τουρκάκη. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς, οι άνθρωποι τρέχουν και δεν φτάνουν και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν. Και πολλές φορές δημιουργούνται παράπονα και γινόμαστε και εμείς αποδέκτες διαμαρτυριών των κατοίκων διαφορών περιοχών.
1: Ναι, ναι. Θα σας πω τι γίνεται. Στο άγχος κάποιου να πάρει νερό, μπορεί να κάνει και 2 και 3 αιτήματα ή να χρησιμοποιήσει και 2 διαφορετικά 3 τιμή. Δηλαδή έχει παρατηρηθεί.
0: Και να φαίνονται περισσότερα τα αιτήματα.
1: Και να φαίνονται περισσότερα τα αιτήματα και στην ουσία να μην είναι τόσο. Όμως υπάρχει, προφανώς υπάρχει ζήτηση, ειδικά στα ορεινά υπάρχει αρκετά μεγάλη ζήτηση.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει μια βλάβη, υπάρχουν αρκετοί που αγχώνονται περισσότερο, γιατί στην ουσία μένουν και με νερό βέβαια, αλλά μένουν χωρίς νερό, αλλά υπάρχει ένα άγχος ότι δεν ξέρουν πότε θα φτιαχτεί η βλάβη, οπότε θέλουμε να κάνουμε ένα αίτημα.
0: Ναι.
1: Γενικά στην περιοχή των Ορεινών, που εκεί που εντοπίζεται το μεγαλύτερο όγκος, υπάρχει μεν ζήτηση, αλλά τουλάχιστον σε οικίες και στον κόσμο, σε σπίτια δηλαδή, διαχειρίζεται μια χαρά. Τουλάχιστον από τη συζήτηση που έχουμε με τους προέδρους και τα υπόλοιπα, είναι όλες οι περιοχές καλυμμένες. Εκεί που υπάρχει παραπάνω ζήτηση, όπως είναι κάποιες επιχειρήσεις ή κάποιες τουριστικές κατοικίες, προφανώς δεν είναι.
0: Συνδράμουμε τα ζημία των ιδιώτες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροάτες, αν και είναι γνωστό στους περισσότερους, ότι πρέπει να επικοινωνούν στο 26950-41090, εσωτερικό 3, όταν θέλουν νερό.
1: Και κυρίως
0: ή πρέπει να κάνουν πρώτα εγγράφο στο αίτημα. Θυμήστε μας τη διαδικασία.
1: Θα σας πω. Το αίτημα γίνεται από την ιστοσελίδα ηλεκτρονικά.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να καταγράφεται. Το θέμα είναι το εξής. Αν κάποιος δεν μπορεί να διαχειριστεί την ιστοσελίδα.
0: Μπορεί με ένα τηλεφώνημα.
1: Μπορεί με ένα τηλεφώνημα, απλά θα ταλαιπωρηθεί λίγο παραπάνω με την έννοια ότι θα πρέπει να βρει γραμμή κτλ.
0: Αλήθεια, γιατί πολλές φορές οι γραμμές είναι κατηλημένες.
1: Ναι, και ήθελα να πω ότι φαίνεται ότι δεν απαντάει κάποιος, αλλά είναι κατηλημένοι όταν δεν απαντάει.
0: Το έχω διαπιστώσει και προσωπικά ότι όντως έτσι είναι. 2695-041-090, εσωτερικό 3.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, είναι 10 μέρες ακόμα, νομίζω μετά τις 30 του Αυγούστου, θεωρώ ότι αρχίσει να πέφτει όλη αυτή η κίνηση.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Τουρκάκη, είναι στην παρούσα φάση ποιες εργασίες και παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΣ είναι σε εξέλιξη και σε ποιες περιοχές και σε τι αφορούν.
1: Λοιπόν, είναι καταρχήν σε εξέλιξη το έργο της αποχέτευσης στον πλάνο. Έχει σταματήσει αυτό το 15ήμερο, θα αρχίσει μετά τις 25 το κεντρικό αντιοστάσιο που θα κατασκευαστεί.
0: Ναι.
1: Έχει ολοκληρωθεί ο αγωγός και συνδέθηκε προκειμένου να εξυπηρετεί στην περιοχή και μέχρι τώρα λειτουργεί άψογα, ναι, ο αγωγός. Έχουν κατασκευαστεί κάποια δίκτυα τις προηγούμενες ημέρες, τα έχουμε κάνει μια ανάρτηση στο καθένα για τις περιοχές που είναι. Τώρα προγραμματίζουμε την περιοχή του Γαλάρου στα Φαραντέικα, στην περιοχή Φαραντέικα, να γίνει ένα δίκτυο 1000 μέτρα και να καλύψει την περιοχή εκεί που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί δεν υδροδοτούνται καμιά 15 σπίτια. Εν συνεχεία είναι η περιοχή Βανάτου Καλυπάδου, η περιοχή των Ορθωνιών. Φυσικά το μεγάλο έργο του Κατασταρίου, που από τον Οκτώβριο-Νοέμβρη θα ξεκινήσει σιγά σιγά να εκτελείται. Υπάρχει αρκετά μεγάλη δραστηριότητα, τουλάχιστον στην κατασκευή των δικτύων και προφανώς και στην αντιμετώπιση βλαβών κλπ. Επίσης, ταυτόχρονα εκτελείται και το έργο της αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού.
0: Ναι, με προλάβατε, γιατί υπάρχει πρόβλημα.
1: Όχι. Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργεί σε πάρα πολύ καλό επίπεδο φέτος. Και πέρυσι ήταν καλά, αλλά φέτος είναι σε πολύ εξαιρετικό.
0: Ναι, τι έχει
1: επίπεδο.
0: Αλλάξει ακριβώς και συμβαίνει αυτό?
1: Έχει αλλάξει ο αερισμός του και η συντήρηση που έχουμε κάνει και η διαχείριση της λειτουργίας του. Μέχρι τώρα τουλάχιστον, και δεν ξέρω, θέλω να μην προτρέχουμε, αλλά μέχρι τώρα λειτουργεί σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Παραμένει όμως το γεγονός ότι είναι έντονη δυσοσμία σε πολλές περιοχές του
1: νησιού. Δεν υπάρχει δυσοσμία, όχι.
0: Υπάρχει δυσοσμία, ας πούμε, στην ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων, κατά διαστήματα, συγκεκριμένες ώρες.
1: Ακούστε.
0: Στην περιοχή του Αεροδρομίου, στη διασταύρωση της Λίμπα, σε πολλές περιοχές του νησιού.
1: Ακούστε. Δεν θα φορτώσουμε στο βιολογικό τη δυσοσμία που μπορεί να υπάρχει παντού.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Θα σας πω, γιατί έχω ιδία άποψη καθημερινή. Ελάτε στο βιολογικό. Προφανώς, όταν ο βιολογικός είναι βιολογικός. Λύματα μεταφέρει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, δεν μυρίζει. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιά. Επίσης, το ποτάμι στη γέφυρα του Ξηφίτα.
0: Ναι.
1: Επειδή πρόσφατα έχω πάει 3 μέρες σε ρίτ, δεν μυρίζει καθόλου. Μπορεί όμως με την υγρασία, με τη στασιμότητα των νερών, με τη λούμπα υπάρχει ένα θέμα, γιατί δεν μπορούμε να καθαρίσουμε. Εκεί που είναι τα φανάρια, αν δεν υπάρχουν κάποια καλάμια, εκεί υπάρχουν στάσιμα νερά και όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει από κάτω. Νομίζω ότι μέχρι το χειμώνα μπορεί να καθαριστεί όλη αυτή η περιοχή, να δούμε τι γίνεται. Αλλά γενικότερα αυτό που υπήρχε στην περιοχή της Λούμπας μέχρι το περίπτερο πάνω.
0: Στο Κηδόνι, λέτε.
1: Ναι, έχει
0: φύγει. Στη διασταύρωση και Κηδόνι, έτσι.
1: Ακριβώς. Τα δύο τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Προφανώς, όταν θα κατασκευαστεί ο καινούριος αγωγός από τον πλάνο προς το Τσιλιβί, θα λυθεί οριστικά το θέμα.
0: Μακάρι.
1: Από τον πλάνο προς το βιολογικό, συγγνώμη.
0: Από τον πλάνο προς το βιολογικό.
1: Ναι, γιατί θα παρακαμφθεί το
0: κομμάτι. Μάλιστα. Κύριε Τουρκάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρα και αν δεν τα πούμε, Ελιάν, συντόμως, χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά, χρόνια πολλά.

0: πιο τρελά δεν γίνεται.
1: Πόσο εγώ σε αγαπώ τρελά.
0: Το ξέρω. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από πάρα πολύ καιρό, αν και στο μεταξύ τα έχουμε πει και από κοντά, είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος με το σχεδιασμό Ανάσα για τα Ιόνια νησιά και Κερκυραίος Γαρ, Αλέκος λοιπόν Μιχαλάς, πρώην αντιπεριφερειάρχης για θέματα κοινωνικής πολιτικής επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής Ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Κύριε Μιχαλά, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα αγαπητέ.
0: Έλα Λέκο, μ' ακούς?
2: Καλημέρα στη Ζάκυνθο. Χρόνια πολλά για τις 24 επικαιρία της γιορτής Αγίου.
0: Ναι, ναι, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Αλήθεια, κύριε Νέγκα, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα.
0: Για ποιο λόγο?
2: Όπου εσείς και ο σταθμός σας και οι συχνότητές σας δίνετε την ευκαιρία σε εμάς, τους ανθρώπους της αντιπολίτευσης στην περιφέρεια.
0: Καλή αρχή.
2: Να εκφράσουμε τις απόψεις μας.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μπορεί να έχουμε ένα θεσμικό ρόλο ως γραμματής του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Αν είστε και γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι δεν είναι?
2: Αλλά αυτό δεν πάει να πει τίποτε.
0: Το ξέχασα αυτό.
2: Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας και έτσι, ιδιαίτερα στα Ιόνια νησιά, ποια είναι η άποψή μας επί των τεκτενωμένων στην περιφέρεια.
0: Πρέπει να ακούγονται όλες τις φωνές και όλες οι απόψεις. Ναι.
2: Να σας πω, κύριε Νέγκα, ότι κάθε φορά που προκύπτει κάποιο πρόβλημα, εσείς, όπως την άλλη φορά με τη χρηματοδότηση της κοροδίας της Λευκύμης, εσείς προστρέξατε να μάθετε και από τις δύο πλευρές τι ακριβώς συμβαίνει. Σας λέω ότι στην Κέρκυρα ιδιαίτερα τα πράγματα είναι δραματικά. Κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν ζητάει την άποψη της μειοψηφίας και κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν ζητάει να τους ενημερώσουμε ποιες είναι οι δικές μας θέσεις για όλα τα ζητήματα που είναι ανοιχτά στην περιφέρεια. Έρχονται λοιπόν εκπρόσωποι των μέσων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ακούνε τον Περιφερειάρχη και φεύγουν.
0: Αυτό το έχετε καταγγείλει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο?
2: Έχω καταγγείλει πάλι φορές.
0: Και όχι μόνο μια φορά, κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ναι, επειδή τα παρακολουθώ.
2: Βεβαίως. Και υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, υπάρχει και ανακοίνωση της παράταξης πρόσφατη για αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή για τα ζητήματα της επικοινωνίας. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Είναι απαράδεκτο πάντα με την εξουσία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό για την κοινωνία.
0: Γιατί να κάνουμε κάτι είναι της προσκολήσεως.
2: Μπορεί, μπορεί.
0: Φύση και θέση.
2: Ακριβώς. Ζητάμε εμείς, τι ζητάμε? Να έρθουμε σε επαφή με τα μέσα, παρότι υπάρχει η δυνατότητα μέσα...
0: Γιατί είναι ζωντανές οι μεταδόσεις του περιφερειακού, των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2: Είναι τελείως διαφορετικό όμως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Και...
0: Ναι, δεν αντικαθιστά κανένας και τίποτα το ρόλο τους. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ακριβώς. Να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες. Να τους πούμε τις θέσεις μας. Να τους πούμε τις διαφωνίες μας. Εμείς καταθέτουμε σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο, καταθέτουμε την έντονη αντίδρασή μας για πολλά θέματα, προτείνοντας λύσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό από κανένα μέσο δεν έχει συζητηθεί, δεν έχει προβληθεί. Μόνον κάποιες... λεότερα επερωτήσεις, ερωτήσεις πρόσφατα, μπορεί και να γράφονται σε ένα μονοστιλάκι εκεί με δύο πράγματα, χωρίς καμία άποψη, χωρίς να ζητήσουν τη δική μας ζωντανή παρέμβαση. Πράγμα που εμείς θεωρούμε απαράδεκτο. Βέβαια γνωρίζουμε πολλά πράγματα γύρω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και εσείς είμαστε αρκετά μεγάλοι να ξέρουμε το τι ακριβώς παίζει και τι ακριβώς γίνεται.
0: Ναι.
2: Βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα κλίμα απαξιωτικό για την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα για την περιφέρεια. Ξέρετε ότι αυτό το τερατώδες πλαίσιο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης.
0: Ναι, στο μεταξύ να πούμε ότι είστε παλιό στα κοινά και έχετε εμπειρία, δεν τα λέτε τυχαία όλα αυτά, κύριε Μιχαλά.
2: Πάρα πολύ.
0: Έχετε υπάρξει και θεματικός αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής, επαναλαμβάνω, επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής της Ανάσα.
2: Και όλα τα επίπεδα, και στην περιφέρεια και στην ομαρχία και σε άλλους φορείς έχω λειτουργήσει και έχω έρθει

0: έχουμε καθημερινά σε επαφή με πάρα πολλούς συμπολίτες μου.
1: Γιατί υπήρχε και στους υπόλοιπους Επτανήσιους πλην Κέρκυρας μια πλασματική εικόνα ότι είναι όλα λιμένα στην Κέρκυρα. Είναι σε καλύτερη μοίρα, σώνει και καλά και σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι ή καθόλου έτσι.
0: Γιατί η Κέρκυρα βρίσκεται σε δραματική κατάσταση. Δραματική. Δραματική κατάσταση.
1: Μήπως υπερβάλλεται, θα πει κάποιος ή το λέτε για αντιπολιτευτικούς λόγους.
0: Δεν υπερβάλλω. Ναι. Δέστε το οδικό δίκτυο, δέστε όλες τις υποδομές και θα δείτε αν υπερβάλλω. Το ίδιο που συμβαίνει και στη Ζάκη, και Παλωνιά και την Τάκη.
1: Στη Ζάκη είναι πολύ
0: περισσότερο. Κέρκυρα, ναι. Επειδή είναι το μεγαλύτερο νησί,
1: είναι,
0: τα πράγματα είναι οξύ.
1: Σε πληθυσμό.
0: Σε πληθυσμό, ναι, αυτό εννοώ. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτό το τερατώδες πλαίσιο λειτουργίας, όπως σας είπα, της αυτοδιοίκησης, υπάρχει ο συστηματικός αποκλεισμός των μειοψηφιών. Το ξέρετε, όπου δεν έχουμε δικαίωμα να υποβάλλουμε θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Βεβαίως.
0: Θέμα το οποίο έρχεται από την κοινωνία.
1: Αυτά ισχύουν και στα Δημοτικά Συμβούλια.
0: Βεβαίως ισχύουν και στα Δημοτικά Συμβούλια. Το ξέρετε ότι, εσείς το ξέρετε, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι τελείως άχαρη. Τα σημαντικά ζητήματα τη ζητούνται στην Περιφερειακή Επιτροπή, μια κλειστή επιτροπή.
1: Και αντίστοιχα στις Δημοτικές Επιτροπές σε επίπεδο Δήμου.
0: Αντίστοιχα στις Δημοτικές Επιτροπές.
1: Ναι, ναι.
0: Οι αποφάσεις παίρνονται από τον Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει μόνο στη δύναμη, χωρίς να απολογείται πουθενά. Το ξέρετε ότι στην περιφέρειά μας υπάρχει μια αναπτυξιακή εταιρεία.
1: Βεβαίως.
0: Που διαχειρίζεται τα πάντα.
1: Βεβαίως.
0: Την έχουμε καταγγείλει 100 φορές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζητάμε να γίνει μια συζήτηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το τι ακριβώς είναι αυτή η αναπτυξιακή εταιρεία, τι έχει κάνει, πόσα λεφτά.
1: Η οποία λειτουργεί ως κράτος εν κράτη. Δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν και τίποτα.
0: Ακριβώς. Πόσους απασχολεί, πώς πληρώνονται, ποια είναι η απόδοση όλων αυτών χρημάτων που παίρνει η περιφέρεια, και να σας πω και κάτι.
1: Κάποτε... Αυτές τις αναπτυξιακές γενικώς τις έχουμε πληρώσει πολλά χρόνια τώρα. Κύριε Μιχαλά.
0: Ενημέρωση να μου πούνε κάποια ζητήματα τα οποία χειριζόταν, πώς τα χειριστήκανε. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση.
1: Από την αναπτυξιακή,
0: αγαπητέ κύριε Μιχαλά, είμαστε αναπτυξιακή εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία. Δεν μπορούμε να σε ενημερώσουμε για τίποτα. Ούτε πώς έγιναν οι δημοπρασίες, ούτε πόσοι ήταν οι συμμετέχοντες, ποιος μειοδότησε, ποια τιμή ήταν, πόσο το εκατό ήταν η έκπτωση. Και
1: ναι, έχει δικό της διοικητικό συμβούλιο.
0: Το έργο που έχουμε αναλάβει. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτή η κατάσταση εντείνεται με την τελευταία νομοθεσία, την οποία και με τον κώδικα, τον τελευταίο κώδικα
1: τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Για συζήτηση στη Βουλή και υπερψηφίστηκε από τη συμπολίτευση. Τα φόβλακα για την της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δεδομένη, χωρίς να θέλω να καλύψω και τα προβλήματα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στη λειτουργία της. Όμως, η εγκύτερη αρχή προς τους πολίτες είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ο Δήμος και η Περιφέρεια και δεν είναι το κράτος, αυτό το αδιφάγο κράτος, το αδιφάγο κράτος των Αθηνών. Έχουν αποψηλώσει τις αρμοδιότητες
1: και τις υπηρεσίες.
0: Και τις υπηρεσίες και ξέρετε.
1: Ευρωεργική σημασία υπηρεσίες στους Δήμους, στις Περιφέρειες και.
0: Επιχειρούν έναν. Μια κατάσταση τέτοια μέσα από το. Να υπάρχει ένα τεράστιο διοικητικό έλλειμμα μέσα από την υποστελέχωση. Και τι λένε, υποστελεχώνουμε για. Δεν έχουμε χρήματα. Ή για κάποιο τέτοιο λόγο την περιφέρεια, εκεί δημιουργείται ένα τεράστιο διοικητικό έλλειμμα και στις τεχνικές υπηρεσίες και στις διευθύνσεις ανάπτυξης και σε όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες. Και δίνουμε αυτές τις αρμοδιότητες με κάποιο τρόπο σε κάποια αναπτυξιακή, σε κάποιους ιδιώτες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η λογική τους. Και αυτή τη λογική δυστυχώς τη συμμερίζονται και η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου με τις αποφάσεις οι οποίες παίρνονται. Συζητάμε τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα σε κικαιώνα προβλημάτων που υπάρχουν στα Ιόνια νησιά, το αν θα πρέπει να δώσουμε 500 ευρώ για μια εκδήλωση, επιχορήγηση εγώ σε ένα χωριό. Αυτά είναι τα θέματα ουσίας που συζητάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα σε αυτή την τραγική
1: συνήθως
0: κατάσταση.
1: Τα θέματα που αφορούν σε επιχορήγηση
0: μας και στις πολίτες μας. Ναι. Να σας πω και κάτι άλλο. Μιλάμε για την συνοχή της Ιόνιας Περιφέρειας. Και όλοι υπερθεματίζουμε για τη συνοχή
1: στα
0: της
1: Ιόνιας Περιφέρειας. Στα λόγια ναι.
0: Υπερθεματίζουμε για αυτή τη συνοχή. Κανένας όμως δεν λέει, εμείς το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ευνηδιαστικά μετά από 7 χρόνια λειτουργίας διακόπηκε η γραμμή και έρχεται να παξιλευκά να μεγανίζει η στάση Κεφαλονιάς Ζάκυνθος.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί? Γιατί? Ένα τεράστιο γιατί?
1: Γιατί ήθελε περισσότερα ο πλειοκτήτης. Γιατί ήθελε περισσότερα χρήματα ο πλειοκτήτης, θα πούν κάποιοι.
0: Όχι, εμείς καταλαβαίνουμε γιατί. Καταλαβαίνουμε αυτή την πολύτιμη και εξαιρετικά πολύτιμη σύνδεση. Καταλαβαίνουμε γιατί την έβγαλαν. Δεν ήθελαν να υπάρχει αυτή η συνοχή.
1: Για ποιο λόγο?
0: Έχουν άλλα στο μυαλό τους. Και να σας πω και κάτι άλλο όσον αφορά την αεροπορική σύνδεση. Η αεροπορική σύνδεση, κύριε Νέγκα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι ένα εισιτήριο Κέρκυρα Ζάκυνθος με επιστροφή κοστίζει πάνω από 140-150 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και ένα εισιτήριο από Κέρκυρα σε Αθήνα κοστίζει 50 και από Κέρκυρα σε κάποια πόλη του εξωτερικού μπορεί να κοστίζει και 30.
1: Ναι.
0: Καλά, για να έρθουν σε κινδυνή στην Κέρκυρα οι Κερκυρές στη Ζάκυνθο πληρώνουν 150 ευρώ για ένα εισιτήριο αλλιώτου.
1: Κάποιος παράδειγμα για να μεταβεί από τη Ζάκυνθο στην Κέρκυρα οδικός ή και αντίστροφα είναι κανονική οδύσσια.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Βλέπετε λοιπόν.
1: Και κοστίζει και πάρα πολύ. Είτε ακτοπλοϊκός είτε οδικός.
0: Αναδεικνύεται.
1: Ακτοπλοϊκός δεν υπάρχει ζήτημα, δυνατότητα, ναι.
0: Πώς αναδεικνύεται το ζήτημα. Και αναδεικνύεται γιατί. Γιατί κόψανε το πλοίο. Το πλοίο το οποίο εξυπηρετούσε το καλοκαίρι ιδιαίτερα πάρα πολύ την περιφέρειά μας. Mm. Πάρα πολύ. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Και βέβαια είναι απαγορευτική η σύνδεση με το αεροπλάνο.
1: Και αυτή η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των Ιωνίων νησών ξεκίνησε επί των ημερών της ΑΝΑΣΑ. Όταν ήταν στην περιφερειακή αρχή.
0: Δεν θέλω να το πω γιατί...
1: αυτό είναι η αλήθεια, δεν είναι...
0: Είναι η αλήθεια, αλλά δεν θέλω να το πω. Ο κόσμος γνωρίζει πότε ξεκίνησε και γνωρίζει πότε κόπηκε και γνωρίζει που δεν έχουν υπαρθεί καμία πρωτοβουλία μέχρι σήμερα για αυτά τα ζητήματα. Για τα ζητήματα της συνοχής και της επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αυτά θα έπρεπε να τεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν τίθενται. Δεν συζητούνται γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να τα βάλουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να καταθέσουμε αίτημα για θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Αυτό γίνεται μόνο κατά τη διαδικασία της λογοδοσίας, έτσι.
0: Θα σας πω και γι' αυτό. Η διαδικασία της λογοδοσίας ήταν μέχρι τον πρωτού ψηφιστεί ο κώδικας κάθε δύο μήνες.
1: Ναι, κάθε δύο
0: μήνες. Μπορούσε ένας Περιφερειακός Σύμβουλος, κάθε περιφερειακό σύμβουλο να κάνει μία ερώτηση.
1: Μία και μοναδική, ναι.
0: Μία και μοναδική ερώτηση. Για δύο μήνες. Mm. Ούτε επίκαιρες ερωτήσεις δεν υπήρχαν. Ναι. Τώρα λοιπόν, αγαπητή κύριε Νέγκα, αγαπητοί φίλοι και φίλες της Ζακύνθου, θέλουμε 4 μήνες. Αυξήθηκαν στους 4 μήνες.
1: Έτσι είπαν αυτά. Μετά θα θέλετε εξάμηνο κτλ.
0: Έτσι λοιπόν προσπαθούν.
1: Δεν είναι καθόλου αστεία, βέβαια. Αλλά...
0: Δεν είναι καθόλου ασία αυτά τα πράγματα, είναι πράγματα ζωτικά,
1: ναι,
0: για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Ισοπεδώσανε τη δημοκρατία, γιατί οι μειοψηφίες είναι περίπου το 50% του πληθυσμού κάθες περιοχής, περίπου.
1: Ναι.
0: Οι συνολικά μειοψηφίες έχουν δικαίωμα λόγου, δεν έχει μόνο η πλειοψηφία.
1: Εκπροσωπούν σε κάθε περίπτωση ένα σεβαστό κομμάτι των τοπικών κοινωνιών.
0: Ακριβώς.
1: Οι μειοψηφίες ή αντιπολιτεύσεις σε δήμους, περιφέρειες και ούτω καθεξής. Ναι.
0: Έτσι, το να μας φημώνουν. Να φημώνουν δηλαδή όχι εμάς. Φημώνουν την κοινωνία. φημώνουν τους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα.
1: Αυτούς που εκπροσωπείτε σε τελευταία ανάλυση.
0: Λοιπόν,
1: και έχετε ψηφιστεί από
0: αυτούς. Βλέπετε και η κοινωνία δεν αντιδρά σε όλα αυτά τα φαινόμενα.
1: Για κοινωνία τώρα, κύριε. Είναι μεγάλη συζήτηση, αφήστε το.
0: Ακριβώς. Είναι και αυτή μια συζήτηση, κύριε Νέγκα. Η κοινωνία δεν αντιδρά.
1: Τέλος
0: δεν βλέπει ότι έρχεται η καταστροφή μέσα από όλα αυτά. Εμείς φεύγουμε. Τι έρχεται είναι η υπόθεση. Τι έρχεται.
1: Καλή ερώτηση.
0: Και βέβαια, ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, το καινούριο αυτό, μια που τα συζητάμε αυτά. Ποια είναι η θέση της και ποιες είναι οι πρωτοβουλίες και της κυβέρνησης και της περιφέρειας για την νησιωτικές πολιτικές. Ποιες είναι οι νησιωτικές πολιτικές σε μια τόσο ιδιαίτερη περιοχή και περιφέρεια όπως είναι τα Ιόνια νησιά, μια νησιωτική περιφέρεια. Τι είναι, ποιες είναι το κατόπιν
1: ενεργειών μου.
0: Ναι. Αυτές είναι οι νησιωτικές πολιτικές. Δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
0: Πηγαίνουμε στον όλεθρο. Εκεί οδηγούμεθα, όσο και αν φοβερό είναι έτσι όπως ακούγεται.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε επί τη ευκαιρία.
0: Να πω και κάτι. Μία που μας δίνεται τη δυνατότητα και σας ευχαριστούμε πολύ πάντα να έχουμε, να καταθέτουμε τη δική μας, τη δική μας άποψη μέσα από τις συχνότητές σας. Δεν ρώτησε τι γίνεται ρε παιδιά με τα χρήματα, πόσα χρήματα έχει η περιφέρεια, ποια είναι η απορρόφηση των κονδυλίων και των πόρων από το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι ίσως η μοναδική πηγή χρηματοδότησης έργων και διαφόρων άλλων διαδικασιών.
1: Είναι και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η Εθνική
0: Πόρη.
1: Ναι, το
0: πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν έχει αυτά τα κονδύλια και δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει όλα αυτά τα πράγματα. Ίσως η μοναδική χρηματοδότηση είναι το ΕΣΠΑ.
1: Η σημαντικότερη είναι.
0: Όπως ξέρετε, του χρόνου το 2027 λίγοι.
1: Ναι.
0: Γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ότι μέχρι τώρα υπάρχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις έργων του 32,7%. Γνωρίζουν ότι οι προϋπολογισμοί του προγράμματος δεν τα πάνε, είναι 17,7%. Και το πρόγραμμα είναι σε 287,6 εκατομμύρια. Μέχρι στιγμής οι μετρούμενες δαπάνες είναι στα 50,8 εκατομμύρια. Δηλαδή σε 6 μήνες θα καταφέρουμε.
1: Σε καμία των περιπτώσεων και η ψυχρή αφημή μιλάνε από μόνοι
0: εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Αυτά είναι ζητήματα ζωτικά για την περιφέρεια. Είναι ζωτικά, ζωτικά δεν είναι αν θα χρηματοδοτήσουμε μία εκδήλωση, που λογικό να τη χρηματοδοτήσουμε, είναι τι θα κάνουμε με την προοπτική αυτού του τόπου και πώς θα αξιοποιήσουμε τα κονδύλια και τα χρήματα που υπάρχουν από πηγές και από με τρόπο που μπορούμε, από το ΕΣΠΑ δηλαδή, από αυτό το εργαλείο, το χρηματοδοτικό εργαλείο, πώς θα τα αξιοποιήσουμε εποφελία και σε βάθος για την περιφέρειά μας.
1: Μάλιστα.
0: Διαφορετικά μόνο κουβέντες κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο κουβέντες. Και αυτές οι κουβέντες δυστυχώς δεν έχουν τέλος. Γιατί μιλάμε στα δικά μας. Η πλειοψηφία δεν απολογείται, γιατί κανένας δεν βάζει αυτά τα ζητήματα. Δεν τα βάζουμε. Εμείς τα βάζουμε στο περιφερειακό, τα γράφουμε στα δικά μας μίντια. Δεν απαντά κανένας. Γιατί να απαντήσει.
1: Ναι.
0: Αφού δεν ενδιαφέρει την κοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να απαντήσει, έτσι είναι η κοινωνία μας.
1: Κύριε Μιχαλά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι υπάρχει συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 10 το πρωί. Με 23 θέματα από ό,τι βλέπω εδώ στην ημερήσια διάταξη.
0: Τα διαβάσατε?
1: Ναι, βεβαίως. Αθλητικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και κάποια άλλα που μοιάζουν, αλλά δεν είναι απαραίτητα διαδικαστικού, τυπικού και διακπαιρωτικού χαρακτήρα όπως συνήθως.
0: Θα σας πω λοιπόν.
1: Απλά την κατανόησή σας, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. 2-3 λεπτά.
0: Όχι.
1: Την κατανόησή σας.
0: Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει εισήγηση επί της 7ης αναμόρφωσης προπολογισμού της περιφέρειας Ιωνίων Νησιών έτους 2026.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Ναι.
1: Εισηγητής ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης οικονομικών και εμπορίου Σάββας Κουλούρης.
0: Δεν έχει έρθει ακόμα η εισήγηση.
1: Α, εντάξει. Νωρίς είναι ακόμα.
0: Εντάξει, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
1: Έτσι.
0: Μιλάμε τώρα για την έγκριση συμμετοχής σε διάφορες επιτροπές. Ωραία, εμείς πάντα συμφωνούμε. Συμφωνούμε να πηγαίνουμε σε αυτές τις στις εκδηλώσεις, δηλαδή τις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. Και ζητήσαμε και ζητάμε μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλαιονιά και στην Ιθάκη να δώσουν και στη Λευκάδα να δώσουν τα πεπραγμένα. Τι υπόθηκε εκεί? Ποιες αποφάσεις πάρθηκαν? Ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε? Τι κερδίσαμε από αυτήν την παρουσία μας εκεί σε σχέση με τα χρήματα που δώσαμε?
1: Σωστά. Και έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Αλλά...
0: εντάξει. Επίσης, λέει μέσα για μια εισήγηση για τροποποίηση προγραμματισμού. Και αυτό το λέω επειδή μιλάμε για την Ζάκυνθο. Για τροποποίηση του προγραμματισμού των δράσεων προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων.
1: Ναι.
0: Σε αυτήν, κύριε Νέγκα, δεν περιέχεται η Ζάκυνθο. Γιατί?
1: Α, μάλιστα.
0: Γιατί δεν περιέχεται η Ζάκυνθο?
1: Που σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, να ξέρετε ότι έχει να επιδείξει τα περισσότερα τοπικά προϊόντα. Γιατί είναι πιο ανεπτυγμένη η αγροτική παραγωγή στη Ζάκυνθο σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, και αυτό είναι γεγονός κοινά παραδεκτό. Καλό ερώτημα.
0: Αυτό και εγώ λέω. Γιατί? Γιατί, κύριε Νέγκα? Για ποιο λόγο?
1: Μάλιστα.
0: Επίσης είχε ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Που είδαμε εδώ είναι η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων μονάδα θράψης ταξινόμησης παραγωγής αδρανών υλικών και βοηθητικές εγκαταστάσεις του λατομείου. Αυτό λοιπόν είναι ένα λατομείο ο οποίος ζητάει άδεια για να εγκατασταθεί σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλου. Στην περιοχή Λούχα.
1: Λέτε το 11ο θέμα, το 11ο.
0: 11ο, ναι.
1: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων μονάδα θράψης ταξινόμησης παραγωγής αδρανών υλικών και βοηθητικές εγκαταστάσεις του λατομείου.
0: Αυτό.
1: Δεν λέει όμως κάτι άλλο εδώ.
0: Αυτό λοιπόν
1: είναι για τη Ζάκυνθο.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς έφτασε.
1: Είναι για τη Ζάκυνθο.
0: Βλέπετε, υπάρχει
1: αυτό.
0: Ένα συμπέρασμα της υπηρεσίας που είναι αρνητικό ως το περιεχόμενο της ΜΠΕ.
1: Ναι. Όπως ΜΠΕ είναι στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
0: Ακριβώς. Δεν προκύπτει από την, αυτή την έκθεση, αυτή την ΜΠΕ, νομοθεσία ότι επιτρέπεται εντός των καταφυγείων άγρια ζωή. Είναι ένα από τα καταφύγια άγρια ζωή. Και είναι πολύ σημαντικό. Και αυτά δεν έπρεπε και αυτά να τα προστατεύσουν.
1: Πολλά τέτοια θέματα περνούν στα ψηλά στο Περιφερειακό Συμβούλιο και κανείς δεν ασχολείται. Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, αυτή η τοποθεσία.
1: Είναι αρνητική η νομοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά. Ναι.
0: Όχι, εγώ το βάζω σε άλλο επίπεδο, ναι. Γιατί το επίπεδο αυτό βρίσκεται μέσα σε ένα καταφύγιο άγρια ζωής. Το βραχείο να με κωδικό K425.
1: Όλα αυτά που λέτε δεν τα έχω εγώ μπροστά μου, δεν μπορώ να τα δω. Ναι,
0: ναι, εντός του βιοτόπου Κορίνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ βέβαια αυτά.
1: Ναι.
0: Εντός δασικών περιοχών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ.
1: Ναι, ναι.
0: Εκτός βέβαια των ορίων περιοχών του δικτύου φύσης Natura 2000. Αυτά λοιπόν όλα τα καταφύγια. Ποιες ήταν οι πρωτοβουλίες που πήραμε εμείς σαν περιφέρεια?
1: Θα μας απαντήσει ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Σπυρίδων Ιωάννου. Ο οποίος ξέρει να υπογράφει και να μηδενίζει πρόστιμα. Εγώ θα το πω. Ο οποίος ξέρει να μηδενίζει και να υπογράφει και να μηδενίζει πρόστιμα. Και δει στη Ζάκυνθο. Γιατί πρέπει να ήρθε η ώρα να το πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Αν και το έχει παραδεχτεί, όχι δημόσια. Να μην αναφέρω τώρα την περίπτωση. Αφήστε το καλύτερα.
0: Βέβαια, βλέπετε, θα σας πω και κάτι άλλο.
1: Απλά, κύριε Μιχαλά, την κατανόησή σας πρέπει να κλείσουμε.
0: Όχι, θα σας πω το τελευταίο και κλείσαμε και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή.
1: Απλά δεν έχουμε άλλο χρόνο, την κατανόησή σας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Σας ακούω.
0: Το 15ο, το 16ο, το 17ο, 18ο, 19ο και 20ο θέμα.
1: Ναι.
0: Είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Ναι, τα βλέπω, τα βλέπω.
0: 21ο, 22ο και 23ο. Αυτό όμως, εδώ γεννιέται ένα ζήτημα. Έρχεται το Περιφερειακό Συμβούλιο για να δώσει 500 ή να μην δώσει για μια πολιτιστική εκδήλωση, αν τα δώσει. Υπάρχει όμως ένα πλάνο, το έχω ζητήσει εγώ επανειλημμένες φορές. Κανείς δεν το βγάλε.
1: Ναι.
0: Κανείς. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχει ένα πλάνο από την Περιφερειακή Αρχή. Ποιες θα είναι η πολιτιστική λογική της περιφέρειας. Πού θα κινηθούμε όσον αφορά τα πολιτιστικά πράγματα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Υπάρχει αρχείο πολιτιστικών εκδηλώσεων με δράσεις που κάνει κάθε πολιτιστικός φορέας.
1: Ναι.
0: Υπάρχει απόδοση αυτού του φορέα.
1: Θα μας απαντήσει ο αναπληρωτής περιφερειάρχης και υπεύθυνος για θέματα πολιτισμού, Χρήστος Άνθης.
0: Δεν μου απάντησε τότε που το έρχεται.
1: Τέλος πάντων. Θα τα ξαναπούμε, Ελίαν, συντόμως και ενδεχομένως και μετά τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, συνήθως ανεβάζετε τους τόνους και λέτε τα πράγματα όπως ακριβώς. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα στην πανέμορφη Κέρκυρα, στο νησί των Θεάκων.
0: Σε όλη τη Ζακίνδο, σε όλους τους φίλους και εμείς οι Ζακίνδιους, χρόνια πολλά για
1: την. Και ξέρω ότι αγαπάτε τη Ζακίνδο, το ξέρω αυτό.
0: Να αγαπάω αλήθεια τη Ζάκηνθο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αλέκος Μιχαλάς, για να ξέρετε με ποιον μιλάμε, περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό Ανάσα για τα Ιόνια νησιά, γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων νήσων, πρώην θεματικός αντιπεριφερειάρχης για θέματα κοινωνικής πολιτικής.

0: Ζουμ στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Και στο προηγούμενο τραγούδι δεν ερμήνευε η Ρένα Βλαχοπούλου, σωστά, η Κερκυραία. Περδική χοροδία Τυπάλδου. Και αμέσως αλλαγή στην μουσική επιλογή, για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, στα της παράδοσης και του πολιτισμού του νησιού. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής φιλοξενούμε με αρκετή χαρά, η αλήθεια είναι, έναν φίλο από τα παλιά, ακούραστο, αϊκίνητο, που έχει ταυτίσει την παρουσία του και τη δράση του, πολύχρονη, με τα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, του Σαρακινάδου και της ευρύτερης περιοχής, εντός, εκτός και επί τα αυτά. Ο λόγος για τον Τιμόθεο Ζόντο, ο οποίος είναι και καλός φίλος του σταθμού, αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρακινάδου, για να ακούει και να χαίρεται ο Σαρακιναδιώτης Αλέξανδρος Δάσης, ο οποίος και θα μας μιλήσει, όχι ο Αλέξανδρος Δάσης, αλλά ο Τιμόθεος Ζόντος, για τη γιορτή της Μαύρης Σταθίδας. Κύριε Ζόντο, πολύ πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, χαίρομαι που σ' ακούω, είσαι από καιρό.
1: Σαν το παλιό καλό κρασί. Εσείς, όχι εγώ. Εσείς, όχι εγώ. Τι κάνετε?
2: Καλά, καλά, εσείς.
1: Δεν τα παρατάτε με τίποτα, βλέπω.
2: Τι να κάνουμε, κάποιος πρέπει να τρέχει, τα παιδιά τώρα δουλεύουν, είναι έτοιμα, έτοιμο πόλεμα, αλλά και αυτά έχουν κάποιες εργασίες και θα πάω να λάβω εγώ κάποιες δουλειές.
1: Εσείς έχετε αφήσει τον τριγητό στην άκρη, ε?
2: Εγώ δεν έχω τίποτα, γιατί τρίγαγα παλιά στο λιμάνι, τώρα σταμάτησα.
1: Τι να κάνουμε, σε κάθε περιοχή υπάρχουν οι σύγχρονοι κόντιδες και σύγχρονοι ποπολάροι. Λοιπόν, ένας σύγχρονος

0: γεωκτήμονα στην περιοχή είναι ο Αλέξανδρος Στάσης.
1: Όντως, το βλέπω συνέχεια. Συνέχεια συναντιόμαστε.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Κάνει ό,τι μπορεί. Πείτε μας λοιπόν, κύριε Ζόντο, έτσι για τη γιορτή της Σταφίδας, αξίζει τον κόπο να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές και επισκέπτες.
1: Εμείς, όπως γνωρίζεις, είναι το χωριό μας Σταφιδοχώρη. Από παλιά παρήγε πάρα πολύ στον Σταφίδα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Τώρα φυσικά έχει μειωθεί λίγο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πω και όχι λίγο, αρκετά πολύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα συνεχίζουμε να υπάρχουν σταφιδοπαραγωγοί. Λοιπόν, εμείς από το 2000 έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε τη γιορτή Σταφίδας για να τιμήσουμε αυτό που λεγόταν παλιά ο Μαύρος Χρυσός της Ακύνθου.
0: Στην ιστορία του νησιού υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που αφορά το σταφιδικό ζήτημα, που δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε.
1: Ακριβώς. Εμείς το Σαββάτο, κατά 9 ώρα ξεκινάμε, 9 και 4.
0: Το Σάββατο 22
1: Αυγούστου. 22
0: Αυγούστου. Μεθαύριο.
1: Η πλατεία κύριου Σαρακινάδου,
0: ναι.
1: Θα ανοιχνήσουμε κανονικά όπως γινόταν παλιά, που μαζευόταν οι οικογένειες με την παλιά τη μηχανή, τη μάκαινα που λέμε.
0: Το ξέρετε ότι πρόλαβα τη μάκαινα.
1: Α, την πρόλαβε, εντάξει.
0: Τα πατητήρια, τη μάκαινα, τους λινούς.
1: Εγώ καθόμουν να πάνω στη μάκαινα.
0: Τους λινούς με τα σταφύλια.
1: Εγώ καθόμουν να πάνω στη μάκαινα, βάζα ένα τσουβάλι στα φύλλα και μην πρέπει καθόμαστε και γερεκουνιόμαστε. Λοιπόν, θα γίνει πραγματικά το λύχισμα της Σταφίδας. Με το παλιό το σύστημα θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα είναι, θα είναι και το χορευτικό το δικό μας ντυμένοι με όπως ήταν παλιά που οι εργάτες. Θα υπάρχει και η Ανιάκαρα να συνοδεύσει όλη αυτή την ιστορία.
0: Και Σεμιτέκολος μετά, Γιώργος Ανιάκαρα. Σεμιτέκολος Ανδρέας Ταμπούρλο.
1: Ναι, ναι. Και όπως παλιά θα γίνει ακριβώς όπως γινότανε. Και μετά από αυτό θα γίνει το γλέντι. Το γλέντι παραδοσιακό με την αρχίστα του Αντρέα Σταμίδη και μετά άλλα τα παιδιά. Και θα πάμε μέχρι αργά.
0: Σταμίδης Ανδρέας Μαντολίνο, Βυθούλκας Πέτρος Κιθάρα, να τους πούμε όλους να μην έχουν παράπονο. Λιβέρης Σπύρος Βιολί, Γκαραλιά Κουνατάσα Τραγούδι, Σεβαστιάδης Άγγελος, γνωστός και μη εξαιρεταίος ακορντεόν, Μαρίνος Παύλος Ταμπούρλο.
1: Θα είναι μια πανέμορφη βραδιά, θα είναι κοντά το Σαρακινάδο και από την πόλη.
0: Πολύ κοντά στην πόλη. Μιλάμε για την κεντρική πλατεία εκεί που βρίσκεται.
1: Εκεί που είναι το θέατρο.
0: Και η εκκλησία της περιοχής.
1: Ναι, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία.
0: Πάνω στον κεντρικό δρόμο και κοντά στην πόλη.
1: Ναι, θα μάθουν οι νεότεροι τι γινόταν και θα θυμηθούν οι παλιοί.
0: Ακριβώς.
1: Όλη τη διαδικασία που γινόταν, που μαζευόμαστε. Οι γειτόνιοι, γιατί δεν ήξερε η Σταφίδα να διηγηθεί στα χέρια που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε γινόταν μια ολόκληρη διαδικασία.
0: Μια ολόκληρη ιεροτελεστία.
1: Ιεροτελεστία.
0: Έτσι θα μπορούσε.
1: Πίνανε, τραγουδάγανε.
0: Ήταν τρόπο ζωή τότε. Που δεν είναι σήμερα.
1: Θα γίνει μια αναπαράσταση δηλαδή όλο αυτό του γεγονότος που γινόταν παλιά. Νομίζω ότι είναι κάτι όμορφο και κάτι διαφορετικό.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρακινάδος, από τους πλέον εμβληματικούς πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού, που έχει προσφέρει πάρα πολλά στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, εντός, εκτός και επιταυτά, και έχει εκπροσωπήσει και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό, επάξια το νησί.
1: Σάκη, όχι μόνο σε αυτό. Εμείς εκρατήσαμε τον πολιτισμό της Ακύνθου.
0: Αλήθεια είναι.
1: Κυριακά από το 98.
0: Αλήθεια.
1: Μέχρι και σήμερα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν υπήρχε αίθουσα πουθενά, θυμόσαστε.
0: Τίποτα. Η πρώτη αίθουσα ήταν εκεί. Το θέατρο Σαρακινάδου.
1: Εμείς ξεκινήσαμε από μόνοι μας το 96, εγώ έτυχε να είμαι πρόεδρος τότε στην κοινότητα και καταφέραμε να φτιάξουμε ένα πανέμορφο στούδιο, ναι. Πάρα πολύ λειτουργικό.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι.
0: Σε πολύ κεντρικό σημείο του νησιού, που με πολύ εύκολη πρόσβαση.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Νομίζω ότι εκτός από τα υπόλοιπα που έχουμε προσφέρει, δώσαμε και βήμα σε όλους αυτοί οι οποίοι ήταν κατατρεγμένοι.
0: Κατατρεγμένοι και άστεγοι.
1: Άστεγοι, ακριβώς.
0: Κανονικοί πλανώδιοι. Η γιορτή Μαύρης Σταφίδας, λοιπόν, Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρακινάδου, 22 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, μεθαύριο, στις 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία του Σαρακινάδου.
1: Λοιπόν, σε περιμένουμε. Αν θέλεις, μπορείς να σε βάλουμε και πάνω στο τσουβάλι να κάτσεις όπως παλιά.
0: Ναι, αλλά μήπως από το πολύ κούνημα αποκτήσω κανένα κουσούρι τώρα στα γεράματα.
1: Κάτσε από κάτω να
0: γυρίσει. Τι μου θυμίζεις. Και λιμενικό ταμείο μου θυμίζεις. Και πρώην δημοτικό συμβούλιο Αρκαδίων μου θυμίζεις.
1: Εντάξει.
0: Χάσαμε και τον Μάκη Δροκίτη, τον νέος δήμαρχο Αρκαδίων.
1: Τώρα έχουν πάει καινούργοι. Εμείς ό,τι προσφέραμε, μπορέσαμε να προσφέρουμε, αλλά...
0: Καλά, αφήνετε, αφήνετε πολύτιμη παρακαταθήκη.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν μπορώ να πω ξέρω.
0: Περισσότερα κατά τη σταφίδα, ο Πέτρος Βυσβάρδης που ακολουθεί την επόμενη ώρα με την εκπομπή δίθερα ακούσματα με τη Χαρέ Κλιαμινότου.
1: Να του πεις ότι να έρθει.
0: Εδώ είναι, ακούει. Ακούει.
1: Να έρθει το Σάββατο.
0: Ακούς, Πέτρε.
1: Πραγματικά κάθε
0: το Σάββατο 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Σαρακινάδου.
1: Δεν έχουν παράπονο κάθε χρόνο. Έρχεται.
0: Ναι.
1: Πραγματικά και έχουν και βοηθήσει ό,τι μπορούν.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Το παλεύει η Ένωση.
1: Ναι, ναι.
0: Είσοδο ελεύθερη. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Δεν πληρώνει κανείς, μην πάει και έχει θέμα να έρθει.
1: Λοιπόν, ζώτος.
0: Σας αγαπάμε πολύ και το ξέρετε. Σας αγαπάμε πολύ. Καλημέρα από το δικό σας σταθμό. Καλημέρα σε όλο το Σαρακινάδο και την ευρύτερη περιοχή και οπουδήποτε ακούγόμαστε, δηλαδή παντού.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Είναι και πολλά άλλα που δεν προκάμαμε να πούμε σήμερα και που ξέρουμε την αλήθεια και όχι αυτά που παρουσιάζονται με θαλάσσια ατυχήματα και όχι μόνο. Κάντε λίγο υπομονή, θα τα ακούσετε αύριο και στις επόμενες εκπομπές. Έχουν γνώσει οι φύλακες, δεν προκάμαμε σήμερα. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου, Άννα Καποδίστρα στις μουσικές επιλογές. Εδώ και ο Σταύρος Λιβέρης, Άκης Νέκα στα μικρόφωνα. Όπως είπαμε, δίθερα ακούσματα για τη συνέχεια. Πέτρος Βυσβάρδης, Χαρέ Κλιαμινότου. Στη μία σύνδεση με την R3 με ειδήσεις από όλη την περιφέρεια. Το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, διευκρινιστικά να πούμε, στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στις 3 σύνδεση με το Κόσμος, το μουσικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 11 με 1, 2 ώρο. Μπορείτε να ακούσετε τις επανάληψεις τη σημερινή εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM στις 6 το απόγευμα έως όσο πάει. Και διαδικτυακά. Γεια και χαρά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ, θα εκείνο το δικό σας σταθμό. Φιλάκια.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις τρίτων. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το προσεχές διάστημα το Υπουργείο θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο. Αναφερθεί στα δημοσιεύματα που θέλουν το Ιράν να στοχεύει ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι δεν είναι εύκολο να πληγεί οποιοδήποτε στόχος εντός Ελλάδος. Συνέστησε ψυχραιμία και υπενθύμησε ότι όταν χρειάστηκε η χώρα μας να στηρίξει την Κύπρο και τη Βουλγαρία, αντέδρασε χωρίς καθυστέρηση και προσέφερε ασπίδα ασφαλείας στους αδελφούς και τους συμμάχους της από τη Βαλκανική ενδοχώρα έως την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το τεκμήριο ότι η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας και πάροχο ασφαλείας, είπε χαρακτηριστικά. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Κινάλ, Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η αφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτσε προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά η λίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκένουργια γυαλιά που πήρα από το iSight. Grand Succès. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Ερτ Ζακίνθου.

0: Καλημέρα, δίθυρα ακούσματα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα Χαρίκλια.
0: Καλημέρα Πετρού, έτσι Ακίνθου, 95,2, 93,2 στα FM. Σταύρος Λιβέρης και Αλέξανδρος Λάσης. Αλέξανδρος Λάσης και Σταύρος Λιβέρης. Ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Και μας έφτιαξε το κέφι, πραγματικά γελάσαμε λίγο πιο μπούμ. Και γι' αυτό καθυστερήσαμε και να ξεκινήσουμε. Και ο Σάκης Ονέγκας που ήταν πριν στο μικρόφωνο. Και βγήκαμε και έτσι ανταλλάξαμε χαμόγελα και αστεία. Λίγες μέρες πριν τη μεγάλη γιορτή του Πολιούχου του νησιού, του Αγίου Διονυσίου. Το νησί θα έλεγα ότι έχει πολύ κόσμο. Δεν ξέρω ποιοι παραπονιούνται, γιατί βλέπω πολλά παράπονα. Πάντως, προχθές έτυχε να βρεθώ στο λιμάνι, γιατί έφευγε ένα οικείο μου πρόσωπο και βλακωδώς μπήκα στο λιμάνι για να διευκολύνω να πάω στο πλοίο.
1: Και άργησες να βγεις.
0: Έκανα 45 λεπτά και δεν μπορούσα να πάω ούτε προς την είσοδο, δηλαδή προς την είσοδο του πλοίου για την, που πήγαιναν οι αναχωρήσεις, ήμασταν σταματημένοι, ούτε προς την έξοδο. Νομίζω ότι το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο, φαίνεται παντού, φαίνεται στις ακτές, φαίνεται στα μαγαζιά και ας παραπονιούνται κάποιοι. Βέβαια, το κακό είναι ότι είναι μικρό το διάστημα στο οποίο υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος εδώ. Το κακό εννοείται, το λέω για τις επιχειρήσεις, τις διάφορες επιχειρήσεις, και γι' αυτό ίσως παραπονιούνται. Το ότι χαλάει λιγότερα λεφτά ο κόσμος είναι δεδομένο, αλλά και αυτό έπρεπε να το είναι αναμενόμενο, με τη λογική το ποιο τουρισμός είναι στη Ζάκυνθο και τι δυνατότητες υπάρχουν.
0: Πέτρο, όμως θα σου δώσω εγώ μια άλλη διάσταση και θα ήθελα να την πούμε στον αέρα, όχι επώνυμα, γιατί εμείς δεν κάνουμε και επώνυμες καταγγελίες. Μία εμπειρία που είχαμε πρόσφατα με αφορμή το ότι ψάχναμε κάτι για τον Πλατήφορο. Βρεθήκαμε λοιπόν, που λέμε για την ακρίβεια και γιατί δεν πάνε οι τουρίστες, αναζητούσαμε ένα μέρος για μία συνάντηση που έπρεπε να κάνει ο πολιτιστικός σύλλογος, και βέβαια ακούσαμε και το θεϊκό που ξεπερνάει τουλάχιστον τη δική μου φαντασία, ότι μας ζητήθηκε μέχρι και αέρας για να κλείσουμε για 70 άτομα σε μία ταβέρνα.
1: Που δεν είναι και μικρός αριθμός.
0: Που δεν είναι ούτε μικρός ο αριθμός, ούτε τίποτα. Μας ζητήθηκε λοιπόν αέρας. Και λέω ξαφνικά, αναρωτήθηκα, δεν προλάβαμε, γιατί ναι, να κάναμε μαζί την αναζήτηση και μετά άλλα μέλη του διοικητικού, αλλά δεν νομίζω ότι το σχολιάσαμε. Μα είμαστε στη Μύκονο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχει ξανατύχει ούτε σε μένα, ούτε με τον Πλατόφορο, ούτε με κάποια άλλη εκδήλωση. Ζούμε μια νέα πραγματικότητα. Συμβαίνουν και αυτά στη Ζάκη.
0: Γιατί το λέω όμως, γιατί σχολιάζεις και όλο αυτό το κομμάτι των τουριστών που μπορεί πολλοί να διαμαρτύρονται ότι ψωνίζουν και μαγειρεύουν στα Airbnb οπουδήποτε ή τρών στα all inclusive. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε κοιταχτεί λίγο στον καθρέφτη να δούμε, όταν οι εξάδες στα νερά έχουν μια διακύμαση από το 1-12 νομίζω στο φθηνότερο σούπερ μάρκετ, και μπορεί να βρεις το ένα μπουκάλι μέχρι και 3-3,5 ευρώ στις τουριστικές περιοχές. Γιατί μπορεί ένας τουρίστας να μην πάει να πάρει από το περίπτερο ή σε ένα μαγαζί.
1: Για να επιβεβαιώσω αυτό που λες, τουλάχιστον στο μέτρο που μπορώ να ελέγξω προσωπικά μέσα από τις εξόδους μου, η αλήθεια είναι ότι στους χώρους που προσφέρεται σωστό φαγητό και είναι normal οι τιμές, σφίζουν από κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς, πόσο σχετίζεται η προσφορά με τη ζήτηση αλλά και με το προσφερόμενο είδος. Αυτό που λένε, η σχέση κόστους και προσφοράς, αν είναι η σωστή, αν είναι αυτή που πρέπει. Νομίζω ότι χρειάζεται πλέον να τα προσέχουμε αυτά και να τα
0: ψάχνουμε. Fair to play, fair to pay λένε οι ξένοι. Όπως παίζει κάποιος, έτσι θα πληρωθεί κιόλας. Και επίσης να πω και κάτι ακόμα, ότι πάρα πολλές φορές, και πραγματικά το λέω με παράπονο, γιατί νομίζω ότι θεωρώ ότι είμαι από την ομάδα των ανθρώπων που έχουν την τύχη και λόγω δουλειάς και έχω ταξιδέψει πάρα πολύ και έχω δει. Νομίζω ότι και η ποιότητα, δηλαδή και μια υπερεκτίμηση τιμής, η οποία ενδεχομένως με μια πολύ καλή ποιότητα, όπως ανέφερες, ή ένα πολύ ειδικό, μια πολύ ειδική υπηρεσία ή πιάτο ή κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, ενδεχομένως να έχει και μια ανταπόκριση. Αλλά βλέπουμε ότι έχουν υιοθετηθεί ξένες συνήθειες, και το ξένες και με εισαγωγικά και χωρίς, που συνδέονται με την κουζίνα, με το είδος των πιάτων, με το είδος της μαγειρικής, που δεν ξέρουν δηλαδή πραγματικά. Δεν είναι, για να μιλήσουμε και με γνήσια αγγλικά, στο μενταλιτέ, στην ιδιοσυγκρασία κιόλας πάρα πολλών επιχειρήσεων, του πώς ακόμα και θα τα σερβίρουν αυτά. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις ένα πιάτο 30-40 ευρώ και να μην μπορείς να εξηγήσεις τι έχει αυτό το 30-40 ευρώ πιάτο. Γελάς, ε.
1: Λοιπόν.
0: Γελάει όμως και η κονσόλα, βλέπω. Μεγάλα χαμόγελα.
1: Επειδή στο τέλος θα το ξεχάσω, θα αρχίσουμε τα. Άρχισε η.
0: Δεν μπορώ πανηγυρί.
1: Όχι. Η προετοιμασία έχει αρχίσει και για την Ευρωπανίγυρη. Άρχισαν να αιτήσει Σώστε 2026.
0: Εντάξει τώρα,
1: δεν
0: θα γιορτάσουμε.
1: Τις καμπάνες.
0: Θα γιορτάσουμε. Νόμιζα ότι ήταν για το Αγίου μας.
1: Όχι, μαζί με τον Άγιο λοιπόν, που ευχόμαστε σε όλους να το γιορτάσουν όσο καλύτερα μπορούν. Ναι, άρχισε η δυνατότητα εισαγωγής αιτήσεων ΟΣΔΕ 2026.
0: Είναι γεγονός.
1: Είναι γεγονός. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να επικοινωνήσει με τα γραφεία μας, να ενημερωθεί για το τι ακριβώς χρειάζεται. Εμείς από αύριο κιόλας, αλλά ακόμα περισσότερο από την Τρίτη, επειδή έχουμε ενδιάμεσα τις...
0: Εσείς καθυστερείτε τώρα.
1: Εγώ λέω και από αύριο, αν κάποιος έχει τη δυνατότητα, τη διάθεση, μπορεί να έρθει στα γραφεία, αλλά από Τρίτη εσπεσμένα, διότι ο χρόνος δεν είναι πολύς, μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη, σύμφωνα με όσα ξέρουμε σήμερα, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις αιτήσεις ΟΣΔΕ.
0: Μα έχουν πει, σε διακόπτω, κάνω τελείως σήμερα σπασμάρισμα, ότι θα γίνουν και οι πρώτες πληρωμές όμως μέσα στον Οκτώβρη. Πώς γίνονται αυτά τα δύο παράλληλα?
1: Τώρα ξέρεις, έχω μπροστά μου την εικόνα του Πιτσιλή. Έτσι, ένα έγγραφο μας έχει στείλει η ΑΔΕ.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να το σχολιάσω στον αέρα, γιατί ήταν η πρώτη σελίδα με τη φωτογραφία.
1: Λοιπόν, επειδή η ΑΔΕ είναι κυρίως οργανισμός που εισπράττει και δεν δίνει λεφτά. Έχει βρει τον τρόπο για να πληρώσει, εκτιμώ, δεν μας το έχει ανακοινώσει ακόμα, αλλά σύμφωνα με την εκτίμησή μας και όχι μόνο τη δική μου αλλά και συναδέλφων, θα πληρώσει μέσα στον Οκτώβρη, γιατί δεν θα κάνει καθόλου ελέγχους.
0: Αυτό που λέγαμε δηλαδή στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Έτσι, διότι έχει τη δυνατότητα αμέσως μετά, εφόσον θα αρχίσει να κάνει τους ελέγχους μετά τον Οκτώβρη, μετά την πληρωμή, και εφόσον βρει ότι κάτι δεν πήγε καλά, θα ζητήσει πίσω τα λεφτά. Αυτή νομίζω ότι είναι η μόνη δυνατότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουμε στα χέρια μας και για τις αιτήσεις αλλά και για τις πληρωμές, που μπορεί να κάνει η ΑΔΕ για να πληρώσει μέσα στον Οκτώβρη. Και να υπενθυμίσω εδώ, το είπα και την προηγούμενη φορά, ότι οι πληρωμές μπορούν να γίνουν και νωρίτερα από πέρυσι, δηλαδή από τις 20 του Οκτώβρη, και μπορούν να γίνουν μέχρι και το 75% του συνολικού ποσού όλων των επιδοτήσεων που έχουν να πάρουν οι παραγωγοί, και όχι μόνο της βασικής. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί είναι γνωστό ότι έχουν μειωθεί τα χρήματα και ότι οι παραγωγοί έχουν μεγάλες ανάγκες, ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο που αρχίζουν οι ελιές, που έχουμε διάφορα έξοδα. Επομένως, να επαναλάβω, οι αιτήσεις αρχίσανε, μπορούν οι παραγωγοί να έρθουν σε επικοινωνία, διότι κλείνουμε ραντεβού για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε σωστά τους παραγωγούς, γιατί δεν θέλουμε να πάμε στο φαινόμενο να αναγκαστούν να γυρίσουν πίσω χρήματα. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που πρέπει να κάνουν φέτος. Έχουμε μέχρι 15 του Οκτώβρη τη δυνατότητα, με βάση τα στοιχεία ξαναλέω που έχουμε σήμερα, να κάνουν τις αιτήσεις τους. Αμέσως μετά θα γίνουν πληρωμές, και εφόσον κάτι δεν πάει καλά, για όποιους παραγωγούς κάτι δεν πάει καλά, θα αναγκαστούν να επιστρέψουν χρήματα. Αυτά γνωρίζω σήμερα, αυτά λέω. Τουλάχιστον είναι μία είδηση. Θυμόσαστε ότι κάθε Πέμπτη έλεγα ότι έχουμε την αίσθηση ότι θα ξεκινήσουμε την επόμενη Δευτέρα, και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Οι αιτήσεις λοιπόν ξεκινάνε. Αν θέλεις να πεις κάτι γι' αυτό, να υπενθυμίσω εδώ, μία και μιλάμε για τα αγροτικά και εμείς από τη μεριά μας, ότι το Σάββατο το βράδυ γίνεται γιορτή της Μαύρης Σταφίδας από το Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρακινάδου, εκεί στο Μεγάλο Πλάτωμα μπροστά στην Εκκλησία, και καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτό, διότι κρατάει μία παράδοση ζωντανή, διότι πρέπει να πούμε ότι η παραγωγή της σταφίδας μπορεί να έχει μειωθεί εξαιρετικά στη Ζάκυνθο, και έχει γίνει βέβαια, αλλά εξακολουθεί να παράγεται. Και εμείς όσο περνάει από το χέρι μας, ενώ σαν οργάνωση καταρχήν, σαν αγροτικός συνεταιρισμός Ζάκυνθο, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συνεχίσει να παράγει η Ζάκυνθο σταφίδα. Και επειδή αυτό δεν γίνεται μόνο του, γίνεται μέσω των ανθρώπων που θα ασχοληθούν και ασχολούνται με αυτό, και κυρίως με τους νέους ανθρώπους που επιμένουν να μένουν σε αυτή την παραγωγή, θεωρούμε ότι έχουμε το χρέος, την υποχρέωση να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, θεωρούμε ότι είναι σωστή προσπάθεια, θεωρούμε ότι είναι ένα αντικείμενο που μπορεί να επιβιώσει, ένα αντικείμενο παραγωγής που μπορούν να επιβιώσει, θεωρούμε ότι μόνο η περιφέρεια, αν ασχοληθεί, που δεν έχει ασχοληθεί μέχρι σήμερα, ούτε η περιφέρεια ούτε οι άλλες οργανώσεις, και θα τα πούμε και αναλυτικότερα αργότερα, και εννοώ βέβαια τους δήμους στην περιφέρειά μας, τα επιμελητήρια, τις οργανώσεις των ξενοδόχων και των άλλων που ασχολούνται με τον τουρισμό, δεν έχουν βοηθήσει στο μέτρο που πρέπει αυτό το προϊόν, την παραγωγή. Δηλαδή, πώς δεν έχουν βοηθήσει? Με το να δώσουν στην κατανάλωση σε όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται στα Ιόνια νησιά. Και να επαναλάβω εδώ ότι στα Ιόνια νησιά έρχονται κυρίως Άγγλοι και Ολλανδοί. Δηλαδή από δύο χώρες που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη σταφίδα, είναι οι βασικότερες χώρες στις οποίες εξάγεται αυτό το προϊόν από το 1850 και μετά. Δηλαδή έχουμε μια μακρά ιστορία εξαγωγών σε αυτές τις χώρες. Υπάρχει ένα πολιτιστικό βάρος και βάθος τεράστιο πέρα από την ίδια την παραγωγή και το προϊόν. Επομένως, εκτιμώ ότι μπορεί και μέσω αυτού του γεγονότος να είναι πιο εύκολη η δυνατότητα να προμηθεύουμε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ με τη σταφίδα, που ξαναλέω τη γνωρίζουν μερικές φορές καλύτερα και από πολλούς Έλληνες, γιατί σε άλλες περιοχές που δεν παράγεται σταφίδα δεν τα έχουν ούτε στα σούπερ μάρκετ, δυστυχώς. Ξαναλέω τη γνωρίζουν μερικές φορές καλύτερα και από πολλούς Έλληνες, γιατί σε άλλες περιοχές που δεν παράγεται σταφίδα δεν τα έχουν ούτε στα σούπερ μάρκετ, δυστυχώς. Αυτά.

0: Ανάλυση της διανεώσης που αποτυπώνει και χαρτογραφεί τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός αγροτικός τομέας σήμερα. Ο αγροτικός τομέας λοιπόν στην Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο. Από τη μία πλευρά εξακολουθεί να έχει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, εξασφαλίζει επάρκεια τροφίμων για τη χώρα και συμβάλλει στην απασχόληση, στις εξαγωγές και στη τροφοδοσία μια σειρά κλάδων από τη μεταποίηση ως τον τουρισμό. Από την άλλη πλευρά, πίσω από αυτή τη διαχρονική σημασία του, σωρεύονται μεγάλες αδυναμίες και μακροχρόνιες και άλλες όμως είναι και συγκυριακές, οι οποίες περιορίζουν την παραγωγικότητα, καθιστούν τα τοπικά προϊόντα λιγότερο ανταγωνιστικά και βάζουν εμπόδια στη μακροπρόθεσμη προσαρμογή του τομέα σε μεγάλες προκλήσεις όπως το δημογραφικό και κλιματική αλλαγή. Η νέα ανάλυση της διανεώσης για τον αγροτικό τομέα δημοσιεύεται στη σκιά μιας πυκνής επικαιρότητας, είτε πρόκειται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά των προβάτων, είτε για τις επιπτώσεις των πρόσφατων πολέμων στο κόστος παραγωγής. Το κείμενο που υπογράφεται από δύο στελέχη του οργανισμού, τη Διευθύντρια Ερευνών Φέη Μακαντάση και το Senior Research Analyst Ηλία Βαλεντή, χαρτογραφεί αναλυτικά τις θεμελιώδεις προκλήσεις του αγροτικού τομέα στη χώρα σήμερα. Αναδεικνύει με γλαφυρό τρόπο πως το μικρό και κατακαιρματισμένο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού, το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης, η υστέρηση σε επενδύσεις, η άνοδος του κόστους παραγωγής και ολοένα πιο ορατές πιέσεις της κλιματικής αλλαγής συνθέτουν ένα πολύπλοκο και δυναμικό πλέγμα προβλημάτων. Επιπλέον υπογραμμίζει ότι ουσιαστικά έχουμε ένα θέμα σε ό,τι αφορά τους ίδιους τους αγρότες μας. Και να δούμε, Πέτρο, όμως εδώ, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι όταν λέμε ότι επηρεάζει τους αγρότες μας, οι αδυναμίες αυτές, να πούμε ότι δεν λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και τελικά εγκλωβίζουν τον τομέα, σε εισαγωγικά, όπως λέει και το άρθρο, σε χαμηλές πτήσεις. Σε μια εποχή που η τεχνολογική πρόοδος και οι κλιματικές εξελίξεις αλλάζουν τον αγροτικό τομέα διεθνώς, η κατανόηση των προβλημάτων αυτών και η καταγραφή τους με σαφήνεια αποτελεί ένα απαραίτητο πρώτο βήμα. Είναι θεμελιώδης για το σχεδιασμό των κατάλληλων πολιτικών που θα βοηθήσουν τον ελληνικό αγροτικό τομέα να εκμεταλλευτεί σημαντικές ευρωπαϊκές και διεθνείς ευκαιρίες και τελικά να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του. Σειρά σου λοιπόν να μας πεις για τον αγροτικό τομέα σήμερα.
1: Συνεχίζοντας λοιπόν το άρθρο, λέμε ότι είναι βέβαιο ότι ο αγροτικός τομέας συνεισφέρει σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας. Συγκεκριμένα το 2024 η συνολική αξία της ελληνικής αγροτικής παραγωγής έφτασε σχεδόν τα 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιστοίχως, την ίδια χρονιά εργάστηκαν στην αγροτική παραγωγή σχεδόν 450.000 άτομα σε όρους ετήσιας ισοδύναμης απασχόλησης, ένα ποσοστό που ξεπέρασε οριακά το 10,5% της συνολικής απασχόλησης της οικονομίας. Τι παράγει συνήθως ο ελληνικός αγροτικός τομέας? Τα φρούτα κατέχουν την πρώτη θέση με μερίδιο 32% το 2024, πάντα συζητάμε. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα ζωικά προϊόντα με 15% και ακολουθούν το ελαιόλαδο με 13% και τα λαχανικά και οπορικιπευτικά με 13%. Υπάρχει ένα σχετικό γράφημα εδώ στη μελέτη που έχει γίνει που αποτυπώνει αυτά που σας διάβασα σχετικά με το ποσοστό του κάθε, της κάθε παραγωγής. Ο αγροτικός τομέας λοιπόν στη χώρα στηρίζει επίσης άμεσα την κατανάλωση, τη μεταποίηση, τον τουρισμό και μεγάλο μέρος της καθημερινής οικονομικής δραστηριότητας. Η μεγάλη πλειοψηφία της αξίας των προϊόντων του αγροτικού τομέα, περίπου το 85%, κατευθύνεται προς εγχώρια χρήση. Το 1 τρίτο της συνολικής παραγόμενης αξίας αφορά τα νοικοκυριά στη χώρα, περίπου το 1 πέμπτο τη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού, 17% της αναλώσης του ίδιου του αγροτικού τομέα, παραδείγματος χάρη τις ζωοτροφές, και 6% του τουρισμού και την εστίαση. Ωστόσο, ένα ποσοστό της τάξης του 15% της συνολικής αξίας των προϊόντων εξάγεται. Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα δείχνουν πράγματι θετική δυναμική στις διεθνείς αγορές, καθώς οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του αγροτικού τομέα αυξάνονται. Την περίοδο 2003-2018, δηλαδή βάζουμε αυτή τη 15ετία, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης έφτασε στο 2%. Την περίοδο 19-24 ο ρυθμός αυτός ανέβηκε στο 8,1%. Είναι επίσης αξιομήτο ότι από το 2012 και μετά οι ελληνικές εξαγωγές αγροτικών ειδών ξεπερνούν σταθερά τις αντίστοιχες εισαγωγές.

0: Εδώ όμως έχουμε αυτό που ονομάζει η έκθεση, η μελέτη, ο γρίφος της παραγωγικότητας. Παρά την υποσχόμενη εικόνα των εξαγωγών και τα σημαντικά μεγέθη του, ο ελληνικός αγροτικός τομέας φαίνεται να παρουσιάζει ένα βαθύτερο, ιδιαίτερα επίμονο πρόβλημα, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Από τη μία πλευρά, όπως είδαμε παραπάνω, το 2024 η συνολική αξία της παραγωγής έφτασε σχεδόν τα 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε ονομαστικούς όρους, μετά από συνεχόμενες αυξήσεις από το 2021. Ωστόσο, η εικόνα αυτή είναι από μόνη της μάλλον παραπλανητική. Αν κοιτάξουμε την παραγωγή σε σταθερές τιμές, δηλαδή σε πραγματικούς όρους, αποκαλύπτεται η πραγματικότητα. Δηλαδή πια, η αξία της συνολικής αγροτικής παραγωγής μοιάζει να μειώνεται τα τελευταία χρόνια. Το 2023 σημείωσε πτώση κατά 6,1% και το 2024 ακολούθησε νέα μείωση κατά 1,1%. Οι προσωρινές εκτιμήσεις δείχνουν συνέχιση της κάμψης και το 2025. Επομένως, πίσω από την άνοδο των ονομαστικών μεγεθών, ο τομέας στην ουσία συρρυκνώνεται. Το ίδιο συμπέρασμα φαίνεται να επιβεβαιώνεται επίσης και από την πορεία της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μετρά την αξία που δημιουργεί η παραγωγική διαδικασία πριν τη διανομή της στα εισοδήματα των παραγωγών, των εργαζόμενων, τη φορολογία και τους τόκους. Το 2024 ο αγροτικός τομέας εισέφερε το 3,9% της συνολικής εγχώριας ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε στρέχουσες τιμές, περίπου στο μέσον όρο της τελευταίας 15ετίας που ήταν 3,6%. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέραμε όταν αφαιρέσουμε την επίδραση των τιμών, βλέπουμε έντονη και σχετικά σταθερή μείωση. Και αυτό γιατί προφανώς έχουν αυξηθεί τιμές. Η εικόνα μάλιστα γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική όταν δούμε τη μακροχρόνια τάση. Από το 1995 έως το 2024 η πραγματική, συγγνώμη ένα λεπτό γιατί το, χάνω και το, η πραγματική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μειώνεται κατά μέσον όρο κατά 1% το χρόνο. Μετά το 2023 η πραγματική έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα από το 1993 και μετά. Με απλά λόγια, ο τομέας γίνεται επί πολλά χρόνια λιγότερο αποτελεσματικός στο να μετατρέπει την εργασία, τη γη και τους άλλους πόρους που διατίθεται σε νέα αξία. Τα στοιχεία από την απασχόληση στον αγροτικό τομέα φωτίζουν μια άλλη όψη του ίδιου προβλήματος. Η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο απασχόληση στον αγροτικό τομέα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν πετυχαίνει το αναμενόμενο αποτέλεσμα στην παραγωγή αξίας. Η σχέση μεταξύ απασχόλησης και του ακαθάριστου προϊόντος είναι εμφανώς δυσανάλογη. 3,5 φορές μεγαλύτερο μερίδιο απασχόλησης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παράγει μόνο 2,8 φορές μεγαλύτερο μερίδιο ακαθάριστου προϊόντος και πάλι σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, κάθε μονάδα εργασίας και κάθε μονάδα γης αποδίδουν λιγότερο στην Ελλάδα σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χαμηλή αυτή παραγωγικότητα της εργασίας και του εδάφους περιορίζει ασφαλώς τις δυνατότητες ανάπτυξης. Η ίδια αδυναμία συνεπάγεται χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα του τομέα, χαμηλότερα εισοδήματα για παραγωγούς και εργαζόμενους και τελικά επηρεάζει συνολικά την ελληνική οικονομία. Γιατί όμως φτάσαμε εδώ, ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά του ελληνικού αγροτικού τομέα τα οποία συνδέονται με το πρόβλημα? Η ανάλυση της διανεώσης ξεχωρίζει 6 σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια και θα τους διαβάσει η Χαρίκλια.
1: Θα διαβάσω
0: μέχρι
1: τους μισούς.
0: Ένα σημείο, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Θα δούμε πώς.
1: Πάμε λοιπόν στον πρώτο που είναι οι μικρές και κατακαιρματισμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Πολύ γνωστό για την Ελλάδα.
0: Γνωστό.
1: Το μικρό λοιπόν μέγεθος της αγροτικής γης αποτελεί ένα από τα πιο επίμονα, όπως λέει η μελέτη, προβλήματα του ελληνικού αγροτικού τομέα. Συγκεκριμένα η Ελλάδα κατέχει την τέταρτη μικρότερη μέση χρησιμοποιούμενη έκταση αναγροτική εκμετάλλευση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό να σας πω επειδή έχει ένα διάγραμμα από κάτω. Ναι. να ακούγεται τώρα το τέταρτη έτσι, αλλά από την αρχή του διαγράμματος είμαστε 21.
0: Ποντεύουμε να γίνουμε κουκίδα.
1: Ναι, είμαστε σαν αυτό που λέει πήρα διάκριση, τι βγήκε τέταρτος και πόσοι έτρεχαν τέσσερις.
0: Ναι,
1: κάπως έτσι. Άρα λοιπόν από στο διάγραμμα είμαστε 21, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πολύ πιο πάνω από την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα ποσά αυτά. Άρα, λοιπόν,
0: ο μέσος όρος,
1: ναι. Άρα λοιπόν ερχόμαστε να δούμε ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Η Ελλάδα λοιπόν, τέταρτη είπαμε μικρότερη μέση χρησιμοποιούμενη έκταση, αναχρωτική εκμετάλλευση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη Μάλτα, την Κύπρο και τη Ρουμανία. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο αν συγκρίνουμε ουσιαστικά, μισό λεπτό γιατί και εγώ το έχω εδώ σαν το Πέτρο, με τους βασικούς ανταγωνιστές στον αγροτικό τομέα όπως Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Πολωνία. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και με μια ματιά στα χαρακτηριστικά του κλήρου στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το 45% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων χρησιμοποιεί έκταση μικρότερη των 20 στρεμάτων. Και ακόμα 28% χρησιμοποιεί εκτάσεις από 20 έως 50 στρέμματα. Επομένως, περισσότερες από 7 στις 10 εκμεταλλεύσεις λειτουργούν σε πολύ περιορισμένη κλίμακα, κάτι που δεν βοηθά την ανάπτυξη σύγχρονης παραγωγής για πολλά αγροτικά προϊόντα. Αντίθετα, οι μεγάλες μονάδες παραμένουν ελάχιστες και μόνο το 3% των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ξεπερνάει τα 300 στρέμματα, ένα ποσοστό μικρότερο από το 1 τρίτο του μέσου ευρωπαϊκού όρου που αντιστοιχεί στο
0: 11%.
1: Δηλαδή ουσιαστικά λέμε ότι είναι πάρα πολύ μακρύ, είναι πολύ μεγάλη απόκληση που έχουμε ως χώρα και πώς να γίνουμε ανταγωνιστικοί αν το σκεφτούμε.
0: Όταν έχεις αυτή τη σχέση.
1: Ακριβώς και με την κλίμακα, έτσι, την κλίμακα παραγωγής, δηλαδή την ποσότητα που θα αγοράσεις, κάποια λιπάσματα, κάποιες ζωές, οτιδήποτε, ώστε μπορεί να έχεις και μια καλύτερη τιμή. Άρα μιλάμε ότι από μόνη της η ανταγωνιστικότητα έρχεται εδώ να κοντράρει σε ό,τι αφορά τα δεδομένα και τα ποσοστά αυτά. Επομένως, η Ελλάδα δεν διαθέτει αρκετές εκμεταλλεύσεις με μέγεθος που να επιτρέπει τις οικονομίες κλίμακας. Η αδυναμία αυτή φαίνεται επίσης στον τρόπο με τον οποίο μοιράζεται η συνολική ενεργή αγροτική γη. Στην Ελλάδα, λιγότερο από το 30% της συνολικής χρησιμοποιούμενης αγροτικής γης βρίσκεται σε εκμεταλλεύσεις άνω των 300 στρεμάτων, όπως αναφέρθηκε. Ακόμα πιο χαμηλά, οι μονάδες άνω των 500 στρεμάτων που καλύπτουν μόνο το 16% της γης. Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι πολλές φορές υψηλότερα. 77% για τις εκμεταλλεύσεις άνω των 300 στρεμάτων και 68% για τις εκμεταλλεύσεις άνω των 500 στρεμάτων. Συνολικά στην Ελλάδα η αγροτική γη φαίνεται να μοιράζεται σε πολλές μικρές μονάδες. Αντίθετα, σπανίζουν οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεγαλύτερες επενδύσεις, να λειτουργούν με μειωμένο κόστος και να αξιοποιήσουν πιο σύγχρονες πρακτικές στην παραγωγή αλλά και στο μάρκετινγκ, δηλαδή να δημιουργήσουν επιπλέον αξία.
0: Πριν πάμε στις άλλες, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα γιατί έχουμε κουράσει.

0: Έρτζα Κίνθου.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα προβλήματα που φαίνεται και μέσα από αυτή τη μελέτη να έχει η αγροτική παραγωγή και η οικονομία στη χώρα μας. Το δεύτερο λοιπόν μετά από το μικρό κλήρο είναι η μεγάλη ηλικία των αγροτών. Η μακροβιότητα και η γύρανση του πληθυσμού αποτελεί ένα ευρύτερο σύνθετο ζήτημα, μέρος αυτού που αποκαλούμε δημογραφικό. Θα πούμε και για το δημογραφικό σε μια επόμενη εκπομπή, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον και σε σχέση με την αγροτική παραγωγή. Ωστόσο, η αντανάκλαση αυτής της πραγματικότητας στον αγροτικό τομέα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προβληματική. Η μεγάλη ηλικία των αγροτών δεν επηρεάζει μόνο το ποια ή ποιος δουλεύει σε σχετικές εργασίες, αλλά συνδέεται ασφαλώς όχι με ομοιόμορφο τρόπο σε κάθε άτομο, με τον τρόπο με τον οποίο παραγωγοί και εργαζόμενοι επενδύουν, παίρνουν αποφάσεις, κατανοούν τις τεχνολογικές εξελίξεις και οργανώνουν τη δουλειά τους. Υπό αυτό το πρίσμα, τα στοιχεία της Ελστάτ είναι ανησυχητικά. Ο αριθμός των απασχολούμενων έως 39 ετών στον αγροτικό τομέα μειωνόταν σταθερά έως το 2020 και έφτασε λίγο πάνω από τις 80.000. Το μερίδιό του προς το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου μειώθηκε κατά περίπου 10 μονάδες, από 30% το 2008 σε 20% το 2020. Ταυτόχρονα, το μερίδιο εργαζόμενων ηλικίας άνω των 55 ετών αυξήθηκε από 33% σε 38%. Φαίνεται ότι σταθερά ο τομέας χάνει νέους και στηρίζεται όλο και περισσότερο σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η χώρα λοιπόν πρέπει τα επόμενα χρόνια να αναπληρώσει περισσότερους από 200.000 αγρότες ηλικίας 65 ετών και άνω. Η ίδια εικόνα επιβεβαιώνεται και στους διαχειριστές των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι παίρνουν βασικές αποφάσεις, π.χ. για την αγορά εξοπλισμού. Παρότι η γύρανση των διαχειριστών αγροτικών εκμεταλλεύσεων δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, η Ελλάδα έρχεται 7η μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μερίδιο διαχειριστών άνω των 65 ετών και 3η στον αντίστοιχο δείκτη για τους διαχειριστές 55 ετών και άνω. Η ανάλυση της διανεώσης επιχειρεί επίσης να περιγράψει τα όσα αποτρέπουν τους νεότερους Έλληνες να γίνουν αγρότες ή κτηνοτρόφοι. Υπό το φως του δημόσιου διαλόγου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το κείμενο αφιερώνει μάλιστα και μια ενότητα με αναλυτικές πληροφορίες για αυτή την υπόθεση, υπογραμμίζει την ανάγκη για αξιοκρατία, ισονομία και διαφάνεια, καθώς τα αντίστοιχα προβλήματα, πέρα από τις ποινικές διαστάσεις τους, αποτελούν σημαντικά αντικίνητρα για τις νέες και τους νέους επαγγελματίες. Όμως, η ενασχόληση με τον αγροτικό τομέα, που ούτως ή άλλως ως επάγγελμα έχει μια εγγενή δυσκολία, παρουσιάζει επίσης μια σειρά από άλλες προκλήσεις. Αφενός, είναι ακριβό για κάποιον να μπει στο επάγγελμα, ειδικά ως διαχειριστής, καθώς χρειάζεται γη, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο, καθώς και εξοπλισμό, δηλαδή πρέπει να πληρώσει ένα σημαντικό κόστος ή να κληρονομήσει κάποια από τα παραπάνω. Επιπλέον, η αγροτική παραγωγή συνοδεύεται από μεγάλη αβεβαιότητα, επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, τις φυσικές καταστροφές και τις ασθένειες, παράγοντες που είναι σε μεγάλο βαθμό αναξέλεκτοι, ενώ παράλληλα το σύστημα γεωργικών ασφαλίσεων στη χώρα είναι αξιοσημείωτα αδύναμο. Τέλος, υπάρχει μια διάσταση που φανερώνει τον επίγοντα χαρακτήρα του προβλήματος της γύρανσης των αγροτών. Με βάση τα στοιχεία του 2023, η χώρα πρέπει τα επόμενα χρόνια να αναπληρώσει περισσότερους από 200.000 αγρότες ηλικίας 65 ετών και άνω. Μέσα στην επόμενη δεκαετία θα χρειαστεί να αντικαταστήσει επιπλέον 150.000 που βρίσκονται τότε στην ηλιακή ομάδα 55 έως 64. Με τα σημερινά δεδομένα, η πλήρης αναπλήρωση ίσως δεν είναι εφικτή. Όμως, όπως επισημαίνει η ανάλυση, χωρίς έγκαιρη ανανέωση, η χώρα κινδυνεύει να δει μείωση της αγροτικής παραγωγής και πιθανόν περαιτέρω εγκατάλειψη μέρους της χρησιμοποιούμενης γης.
2: Αυτό που καταλαβαίνω έτσι από τα τελευταία που διάβασες είναι, αν κάνω τη σούμα που λέμε και στη Ζάκυνθο, ότι είμαστε 350.000 άτομα μείον σε ό,τι αφορά τις επόμενες δεκαετίες ηλικιακά. Άρα το ανθρώπινο δυναμικό δεν επενδύσουν οι νέοι. Άρα λοιπόν έχουμε μείον 350.000.
1: Θα δούμε πόσοι θα μπουν δηλαδή νέοι για να μειωθεί αυτό το φοβερό νούμερο. Ναι.
2: Και πάμε στο τρίτο, που είναι το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης. Πολλοί δείκτες μαρτυρούν ότι οι Έλληνες αγρότες είναι από τους λιγότερο εκπαιδευμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία πάλι της Ελστάτ, της ελληνικής εταιρείας με τη στατιστική, το 2023 μόλις το 0,7% των διαχειριστών αγροτικής γης είχε πλήρη αγροτική κατάρτιση. Πραγματικά είναι ούτε 1% είναι εξαιρετικά χαμηλά το νούμερο. 1,4,9% είχε κάποια βασική κατάρτιση στην αγροτική παραγωγή και αντίθετα το 94,4%, δηλαδή σχεδόν το 95%, δεν είχε καμία σχετική εκπαίδευση και στηριζόταν μόνο στην πρακτική εμπειρία. Το πρόβλημα δεν φαίνεται μόνο από τα πρόσωπα, αλλά είναι και από τη γη που αυτά διαχειρίζονται. Οι διαχειριστές με πλήρη αγροτική κατάρτιση διαχειρίζονται μόλις το 1,3% της ενεργής ελληνικής αγροτικής γης. Δηλαδή μιλάμε για ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό, το οποίο καλλιεργείται από ανθρώπους που ξέρουν να το καλλιεργούν και ξέρουν και πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις και στα προβλήματα. Όσοι διαθέτουν έστω βασική κατάρτιση διαχειρίζονται μόλις το 8,9%, πάλι πολύ χαμηλό ποσοστό, κάτω από το 10%. Άρα πάμε πάλι σε ένα ποσοστό 89,8%, σχεδόν 90% της χρησιμοποιούμενης έκτασης να μένει στα χέρια διαχειριστών χωρίς καμία εκπαίδευση. Η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει περαιτέρω το πρόβλημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα, είναι ένα πολύχρωμο, πολύ ωραίο γράφημα, οι αγρότες και οι αγρότες με κάποιο είδους κατάρτιση είναι πολλές φορές περισσότεροι και επιπλέον διαχειρίζονται πολλαπλάσιες εκτάσεις γης. Μια συνεκτική στρατηγική επενδύσεων στην αγροτική επαγγελματική κατάρτιση, ιδιαίτερα για τους νέους, γιατί θυμηθείτε το μείον 350.000 που είπαμε, που σονούκο θα φανεί ως πρόβλημα, θα μπορούσε να αλλάξει σταδιακά την εικόνα. Ωστόσο, οι θεσμοί που υπάρχουν σήμερα για κάτι τέτοιο δεν αρκούν για να φέρουν σημαντική αλλαγή. Οι 6 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, ΣΑΕΚ, οι οποίες προσφέρουν προγράμματα 5 εξαμήνων με θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση και τις οποίες διαχειρίζεται ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, οργανισμός του Δημοσίου, με στόχο τον εξυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, παρά το σημαντικό έργο τους, μοιάζουν ανεπαρκείς να καλύψουν τη μεγάλη αυτή ανάγκη. Και να συμπληρώσω εγώ εδώ, Πέτρο, ότι δεν, για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι κανένας δεν συζητάει γι' αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος δεν πάρει την πρωτοβουλία να πάει σε αυτές τις σχολές, δεν υπάρχει ως κοινό πρόβλημα. Δηλαδή, ακόμα και στη Ζάκυνθο, θα σκεφτούμε, πώς είναι οι άνθρωποι που έχουν εξειδικευμένη αγροτική γνώση, πώς έχουν αναλογιστεί ότι αν είχαν τη γνώση θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και να είναι και οι ίδιοι πιο αποδοτικοί σε αυτό που κάνουν.
1: Να μην πω ότι οι παλιότεροι είναι και αρνητικοί, με την έννοια ότι τα ξέρουν.
2: Γιατί γελάς?
1: Πρακτικά. Γιατί έχω συναντήσει πάντα μπροστά μου πολλές φορές, εκατοντάδες φορές, παλιούς αγρότες, λέει, τα ξέρουμε αυτά πρακτικά όλα. Δεν χρειάζεται να μάθουμε τίποτα άλλο. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα χειρότερο. Τώρα μου θύμισε αυτή η κατάσταση το εξής. Κάθε φορά που αλλάζει ο νόμος περί συνεταιρισμών, έχει στο καταστατικό που ορίζει για να έχουν συνεταιρισμοί και σε ένα άρθρο του νόμου απαραίτητα, μιλάει για την εκπαίδευση των αγροτών. Θεωρεί δηλαδή ότι ειδικά οι συνεταιρισμοί πρέπει να περάσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα, ένα τρόπο που να εκπαιδεύονται οπωσδήποτε αγρότες και μάλιστα σχεδόν υποχρεωτικά. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Και αυτό είναι εντελώς αρνητικό, γιατί όπως είπες, είναι αυτό το τελευταίο, ότι δεν είναι καν στη λογική μας ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε. Και να προσθέσουμε ότι πλέον δεν ζούμε τη δεκαετία του 70, του 80, που οι αλλαγές ήταν μικρές σε σχέση με αυτό που είχε ζήσει ο παραγωγός.
2: Και η ανταγωνιστικότητα, πιθανόν, θα πω εγώ.
1: Προφανώς. Και πιθανόν αυτό που έλεγε να είχε μια ουσία, ότι ναι, τα ξέρω. Σήμερα οι αλλαγές είναι φοβερές, ειδικά στην τεχνολογία, που μπαίνει σιγά σιγά σε όλα τα κομμάτια της παραγωγικής διαδικασίας. Διάβαζα σήμερα κάτι σχετικά με τα ντρόουν, πόσο θα βοηθήσουν στην καλλιέργεια της ελιάς. Αυτά λοιπόν πρέπει κάπως να τα μάθει ο παραγωγός για να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, για να ανεβάσει την παραγωγικότητά του και επομένως και την ανταγωνιστικότητά του. Διαφορετικά είναι έτσι κι αλλιώς απ' έξω.
2: Και για να το διακομωδήσω λίγο, να μην είναι οι μύγες που πετάνε και μοιάζουν με το δάκρυ τα ντρόουν.
1: Πάμε στο τέταρτο.
2: Πάμε.
1: Είναι η στέρηση σε επενδύσεις. Η μεγάλη οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010 περιόρισε σχεδόν όλες τις δαπάνες στη χώρα, με τις επενδύσεις να πλήττονται περισσότερο. Από το 2010 έως το 2021 η χώρα επένδυε λιγότερα ακόμα και από όσα χρειαζόταν για να καλύψει τις αποσβέσεις του υπάρχοντος κεφαλαίου, και η μείωση αυτή των επενδύσεων προσέγγισε τα 88 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές το 2015. Ο αγροτικός τομέας δεν έμεινε έξω από αυτή την πορεία. Μετά το ιστορικό υψηλό του 2008 και παρότι αντίθετα με το σύνολο της οικονομίας το ποσό των αποσβέσεων ήταν μεγαλύτερο από το καθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, μόνο για 4 χρόνια, 11, 12, 13, 11, 12, 14 και 15, οι επενδύσεις κατέγραψαν και εκεί μεγάλη μείωση. Επιπλέον, υπάρχει ένα στοιχείο που αρχικά φαίνεται παράδοξο. Οι επενδύσεις του ελληνικού αγροτικού τομέα, επενδυτική δαπάνη αλλά χρησιμοποιούμενο στρέμμα, παραμένουν διαχρονικά υψηλότερες από το μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο τομέας επενδύει πιο σωστά ή πιο αποτελεσματικά. Ο μεγάλος κατακαιρματισμός της ελληνικής αγροτικής γης σε πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις, όπως φάνηκε και παραπάνω, αυξάνει τεχνητά την ανάγκη για εξοπλισμό. Πολύ μικρή παραγωγή αγοράζουν ξεχωριστά μηχανήματα για τις μικρές εκτάσεις και εξοδεύουν συνολικά περισσότερα, χωρίς αυτό να σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Αντίθετα, οι παραγωγοί διαθέτουν συχνά τα χρήματά τους σε φθηνό βασικό εξοπλισμό, πολλές φορές μεταχειρισμένο, αντί για φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο ή για πιο σύγχρονα και πιο ακριβά μηχανήματα ή συμπληρωματικό εξοπλισμό που θα βελτίωνε ουσιαστικά την παραγωγή. Επιπρόσθετα, το νέο κεφάλαιο εξυπηρετεί μικρές εκτάσεις και όχι μεγαλύτερες, πιο οργανωμένες μονάδες. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να αυγηθεί αν ο αγροτικός τομέας οργανωνόταν πιο συστηματικά σε συλλογικά σχήματα. Οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες παραγωγών και διάφορες μορφές συνεργασίας, όπως έχουν αναδείξει και άλλες έρευνες του διανεώσεις, θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος, να αξιοποιήσουν οικονομίας κλίμακας και να κατανείμουν καλύτερα τα επενδυτικά κεφάλαια. Όμως στην Ελλάδα η συμμετοχή σε συνεταιρισμούς φτάνει μόνο περίπου το 1 πέμπτο της παραγωγής, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο. Η χαμηλή αυτή συμμετοχή συνδέεται επίσης με οργανωτικές αδυναμίες, ελλειπή κίνητρα, αλλά και με την έλλειψη εμπιστοσύνης λόγω προβλημάτων διαφάνειας και διαχείρισης.
2: Να πω εδώ ένα σχόλιο, γιατί ό,τι πόσο διάβασες τη συγκεκριμένη ενότητα και το πρόβλημα, το 2000, 26 χρόνια πριν,
1: ναι,
2: είχα επισκεφθεί την Ισπανία στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας για ένα μεγάλο διάστημα και είχα επισκεφθεί τη Σιέρα ντε Σεγκούρα, όπου είναι κυρίως ελαιοπαραγωγική περιοχή. Εκεί λοιπόν είχαν επενδύσει μέσω συνεταιρισμών ομάδων παραγωγών, λέμε το 2000.
1: Ναι.
2: Ξανατονίζω, 26 χρόνια πίσω. Εκεί λοιπόν είχαν αναπτύξει και μας παρουσίαζαν τότε το μοντέλο του πώς είχαν κάτι σχετικό, θα έλεγα, ίσως με την ολοκληρωμένη διαχείριση, αλλά εδώ είχε και το κομμάτι του τεχνολογικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού. Είχαν ένα τραχτέρ για όλες τις εκτάσεις, είχαν ένα γεωπόνο που... Και τι είχαν με αυτό, είναι το περίφημο κόστος επικαιρότητας που κάναμε τότε στη σχολή μου στα γεωπονικά, ότι αν δεν κάνεις κάτι έγκαιρα και αξιόπιστα, είναι ενδεχομένως καλύτερα και να μην το κάνεις. Άρα λοιπόν αυτό που παρουσίαζαν τι ήταν, ότι μέσω αυτού του σχήματος, της οργάνωσης, του συντονισμού, της καθοδήγησης μέσω ειδικών, του κοινού μηχανολογικού εξοπλισμού, είχαν τη δυνατότητα πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά να καλλιεργήσουν τη γη τους.
1: Να πω εδώ ότι αυτό το αρνητικό που συμβαίνει συνεργητικά στην Ελλάδα συμβαίνει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στη Ζάκυνθο. Για πολλούς λόγους. Ο καθένας μπορεί να έχει και 2 και 3 ταχθέρ στο σπίτι του για μια έκταση 20 στραμάτων.
2: Που είπαμε ότι είναι πολύ μικρός ο κλήρος.
1: Αντιπαραγωγικό και αντιοικονομικό.
2: Πάμε όμως, γιατί θα μας φτάσει καν ο χρόνος για να ολοκληρώσουμε το άρθρο.
1: Θα μας διώξουν όπου να είναι.
2: Λοιπόν, πάμε. Όχι, όχι, λέει η κονσόλ, οπότε είμαστε ήσυχοι. Λοιπόν, πάμε στο πέμπτο που είναι το κόστος παραγωγής. Η άνοδος λοιπόν του κόστους παραγωγής, ειδικά μετά τις κρίσεις των τελευταίων ετών, αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα του ελληνικού αγροτικού τομέα. Η γεωργία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια και τα λοιπάσματα. Όταν αυξάνεται το κόστος αυτών των βασικών εισρώων, αυξάνεται άμεσα και το κόστος της παραγωγής. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, γιατί το κόστος των λοιπασμάτων συνδέεται στενά με το κόστος του φυσικού αερίου. Άρα, κάθε μεγάλη ανατίμηση στο φυσικό αέριο περνάει γρήγορα και στην αγροτική παραγωγή. Εδώ, μα βάλουμε και την παρένθεση των πολέμων, καταλαβαίνουμε τι γίνεται, που βλέπω ότι συνεχίζει έτσι και το άρθρο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η πληθωριστική κρίση επιδείνωσαν λοιπόν μια ήδη προβληματική κατάσταση. Αφενός πίεσαν ακόμα περισσότερο τις τιμές της ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, προκάλεσαν αναταραχή στο διεθνές εμπόριο λοιπασμάτων. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στις πιο βασικές εισρωές του αγροτικού τομέα. Το αποτέλεσμα ήταν έντονη πίεση στο εισόδημα των αγροτών, δυσκολίες στον προγραμματισμό της παραγωγής και επομένως αβεβαιότητα για το μέλλον. Τέλος, η έκθεση αναφέρεται επίσης στις πιθανές επιπτώσεις του πιο πρόσφατου πολέμου στο Ιράν, στο κόστος της αγροτικής παραγωγής και σε ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Που ήδη είναι μια πραγματικότητα, το βιώνουμε, αυτές τις επιπτώσεις λέω για τον πόλεμο στον κόλπο, με την μεγάλη αύξηση του αερίου που φέρνει αντίστοιχη αύξηση στα λιπάσματα και σε ό,τι άλλο, εδώ θα προσθέσω και τη μεγάλη αύξηση στα φυτοφάρμακα. Και να πάμε στο έκτο θέμα που βάζει η μελέτη, κλιματική αλλαγή και ύδατα. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη τον ελληνικό αγροτικό τομέα και θα τον πιέσει ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Παρά τα πιθανά ωφέλη σε κάποιες περιπτώσεις, οι συνολικές προοπτικές απαιτούν εκ νέου σχεδιασμό, καθώς η γεωργία και η κτηνοτροφία στη χώρα θα χρειαστούν σημαντικές προσαρμογές. Οι πρόσφατες έρευνες της διανέωσης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία χαρτογραφούν επίσης τον αντίκτυπο στον αγροτικό τομέα. Ποιες θα είναι αυτές? Με την πάροδο του χρόνου στον ελληνικό χώρο αναμένονται λιγότερες βροχοπτώσεις, πιο συχνές ξηρασίες και πολύ περισσότερες ημέρες με ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Η γεωργία εξαρτάται άμεσα από το νερό, το έδαφος και το κλίμα και επομένως όταν το έδαφος χάνει υγρασία και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, πολλές καλλιέργειες γίνονται λιγότερα αποδοτικές. Ορισμένες περιοχές μάλιστα θα δεχτούν ακόμα μεγαλύτερο φορτίο. Η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα. Και η πρόσφατη εμπειρία του Ντάνιελ έδειξε ότι τέτοιου είδους φαινόμενα μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή δημιουργεί κινδύνους και για προϊόντα με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία, τη διατροφή και τις εξαγωγές, όπως η ελιά και τα σιτηρά. Οι κτηνοτρόφοι αναμένεται επίσης να βρεθούν αντιμέτωποι με δύο σημαντικά προβλήματα, λιγότερο αποδοτικές ζωοτροφές και μεγαλύτερες ανάγκες κατανάλωση ύδατος. Αυτό το διπλό βάρος μπορεί να μειώσει την αντοχή πολλών μονάδων. Τέλος, η διαχείριση του νερού βρίσκεται στο κέντρο αυτού του προβλήματος. Η γεωργία καταναλώνει το 80-85% του συνολικού νερού στη χώρα. Σε ένα περιβάλλον όπου ήδη πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επάρκειας, η πιο ορθολογική χρήση των υδάτων και μια πολύ καλύτερη οργάνωση της άρδευσης έχουν μεγάλη σημασία. Η μελέτη της νεώσης για τους περίπου 450 τοπικούς και γενικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων, το ΕΒ και ο ΕΒ αντίστοιχα, που διαχειρίζονται το μεγαλύτερο μέρος των συλλογικών αρδευτικών έργων και εξυπηρετούν σχεδόν το 45% της αρδευόμενης αγροτικής γης στη χώρα, επομένως και ένα πολύ μεγάλο μέρος της συλλογικής κατανάλωσης νερού, αναδεικνύει τις δηλειτουργίες, τα κενά και τα αδιέξοδά τους.
2: Και για να κλείσουμε, επειδή έχουμε μόνο ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί είναι τα λιπάσματα, είναι το νερό, να πούμε ότι καταλήγει η μελέτη ότι υπάρχει ανάγκη για ένα εθνικό σχέδιο και όπως όλα φαίνονται από τα παραπάνω, η συζήτηση για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής δεν μπορεί να παρά να μην εξαντληθεί σε αποσπασματικές επεμβάσεις, σε βραχείς πρόθεσμες απαντήσεις με το υπάρχον μοντέλο. Έτσι λοιπόν απαιτείται αυτή είναι η πρόταση, μια πιο συνολική ματιά που να αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία του τομέα αλλά και να αντιμετωπίζει με ρεαλισμό τα δομικά προβλήματά του. Θέλουμε λοιπόν εθνικό σχέδιο δράσης για την αγροτική ανάπτυξη. Θα λαμβάνουμε υπόψη τις προαναφερθήσεις προκλήσεις αλλά και το πώς αυτό συνδέονται μεταξύ τους. Πολλές εξειδικευμένες αναλύσεις, πρωτοβουλίες, σίγουρα παίζει ρόλο η νέα ΚΑΠ και εδώ να πούμε ότι μάλλον για σήμερα ο χρόνος ολοκληρώθηκε.
1: Έχει λήξει, μας έχουν ειδοποιήσει. Να περάσετε καλά τις επόμενες μέρες και τις γιορτές. Να προσέχετε πάντα, γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ. Το είπαμε και προηγουμένως. Χαιρετισμού σε όλους. Να περνάτε όλοι καλά από την Ερζακίνθου στους 95,2 και 93,2 με τους
2: Σταύρο Λιβέρη, Αλέξανδρο Λάση, Άννα Καποδίστρια. Του Αγίου με καλό λοιπόν και την επόμενη Πέμπτη πάλι μαζί.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 20 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε επιχείρηση απομάκρυνσης πρόχειρων κατασκηνώσεων προχώρησε ο Δήμος Συμφωνίας. Απομακρύθηκαν εγκαταστάσεις που παρέμεναν σε γνωστές παραλίες όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Σημαντική αύξηση τουριστών καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς, οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις. 1.000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντίριο. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. 6 μηχάνημα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε σημαντική αύξηση τουριστών, η οποία καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Περισσότερα σε σχέση με πέρυσι και τα πλοία που προσέγγισαν το λιμάνι της Κέρκυρας, με την αύξηση μάλιστα να ξεπερνάει το 11%. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια νησιά, σύμφωνα με τη Eurostat, με την Κέρκυρα μάλιστα να καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση πάντοτε με τον μόνιμο πληθυσμό της. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Δυναμική αύξηση καταγράφει η κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας το πρώτο 7 του 26. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΜΑΛΚ, διακινήθηκαν 556.000 επιβάτες, αυξημένοι κατά 17,3% σε σχέση με πέρσι. Ενώ και οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων αυξήθηκαν κατά 11,2%, φτάνοντας στις 279. Η άνοδος συνεχίστηκε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, με περισσότερους από 328.000 επιβάτες μέσα στους δύο αυτούς μήνες. Ειδικότερα τώρα, από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2026, διακινήθηκαν μέσω του λιμανιού 556.479 επιβάτες κρουαζιέρας, έναντι 474.330 το αντίστοιχο 7/25, καταγράφοντας αύξηση, όπως είπαμε και παραπάνω, 17,3%. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι της Κέρκυρας ανήλθαν 279 έναντι 251 του 2025 με αύξηση 11,2%. Η θετική εικόνα διατηρείται και τους δύο πρώτους μήνες της ελληνικής περίοδου. Μιλάμε για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, λοιπόν, το λιμάνι δέχτηκε 163.488 επιβάτες, αύξηση 30,1% σε σχέση με τον περσινό μήνα, με 72 προσεγγίσεις, αύξηση 18%. Τον Ιούλιο τώρα καταγράφηκαν 165.000 επιβάτες, αύξηση 13,5% και 69 προσεγγίσεις, αύξηση 9,5%. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΚ, κ. Απέργης, δήλωσε σχετικά ότι η πορεία του πρώτου ταμείου επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη που έχουν οι διεθνείς αγορές κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, τονίζοντας βέβαια παράλληλα και τη σημασία της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών και της αναβάθμισης των υποδομών. Στο πλαίσιο τώρα του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΛΚ, εντός του 2026 προχωρά και ολοκλήρωση δύο μελετών συνολικού προϋπολογισμού 415.000 ευρώ για το νέο πνευματικό σταθμό κρουαζιέρας και το νέο πνευματικό σταθμό για τους εκτός Σέγγεν τουρίστες. Επιπλέον, η αναπτυξιακή δυναμική επεκτείνεται και στους Παξούς, καθώς και στο λιμάνι του Γαΐου υποδέχεται το πρώτο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μικρής κλίμακας. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο τώρα της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια, καθώς η Κέρκυρα καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Έχουμε τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καλύπτουν τα Ιόνια νησιά και καταγράφουν το 2024 102,6 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο, καταλαμβάνοντας έτσι τα Ιόνια τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνα εχμής, ο δείκτης φτάνει 24,9 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο. Για την Κέρκυρα αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ζήτημα. Καθώς οι τουριστικές ροές αυξάνονται, οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται πίεση και μιλάμε για ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, μιλάμε για οδικό δίκτυο, για υπηρεσίες υγείας που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας περιοχής που τους στερινούς μήνες ο πραγματικός της πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα, όπως καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, το 93,5% των διαρρηκτερεύσεων στα Ιόνια νησιά προέρχεται από ξένους επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαιώνει βέβαια τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εισερχόμενου τουρισμού. Και η πραγματική πίεση πιθανότητα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τα στοιχεία της Eurostat δεν υπολογίζονται οι ημερήσιοι επισκέπτες και όσοι διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες, όσοι μένουν δηλαδή σε νοικιάζουν μέσω της πλατφόρμας ραδιοφωνικής μίσθωσης, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται μέσα από τις κρουαζιέρες και μένουν για λίγες ώρες στο νησί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς κατατάσσονται οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες χαλαζοπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο τρίγος ξεκίνησε, αλλά η παραγωγή αναμένεται μειωμένη μέχρι και 70% σε αρκετές περιοχές. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ενώ είχε ξεκινήσει και προχωρούσε με τους καλύτερους Ιωνούς όσον αφορά και την ποιότητα αλλά και τη σωριά η φετινή χρονιά για τους αμπελουργούς στην επαρχία Τυρνάβου. Ωστόσο, οι τελευταίες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν ουσιαστικά τους δημιουργεί σε μεγάλη απώλεια παραγωγής, όπως είπες και εσύ, φτάνει μέχρι και 70%. Μόνο στο Δαμάσι, ο αμπελώνας εκεί φτάνει τις 14.000 στρέμματα. Στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου βεβαίως καλλιεργούνται πολύ περισσότερα στρέμματα και αντιλαμβάνεσαι ότι για την τοπική οικονομία είναι ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με τα καιρικά φαινόμενα, η σοδιά φέτος θα είναι φτωχή και δυστυχώς και η επαρχία Τυρνάβου είναι μεταξύ των περιοχών μαζί με τη Μαντίνια και την Νεμαία, καθώς και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που χτυπήθηκαν περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα και από το χαλάζι. Το πρόβλημα βέβαια για τον Τύρναβο είναι άμεσα συνυφασμένο με την τοπική οικονομία, η αμπελουργία και η μεταποίηση του σταφυλιού αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η μειωμένη παραγωγή περιορίζει το εισόδημα των παραγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε με βάση και τα όσα συνομολογούν παράγοντες αγοράς και κάμψη στην κατανάλωση κρασιού και σε επίπεδο εγχώριας κατανάλωσης αλλά και σε επίπεδο εξαγωγών, ιδιαίτερα για την εγχώρια κατανάλωση. Βεβαίως αυτό πρέπει να συνδεθεί με τη γενικότερη οικονομική στενότητα και την ακρίβεια η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα σε μια χρονιά και σε μια περιοχή βεβαίως που να μην ξεχνάμε ότι έχει χτυπηθεί και από τον σεισμό του 2021 και οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο εισόδημα για να φτιάξουν και τα σπίτια τους, τα οποία βεβαίως έχουν εκδοθεί ελάχιστες άδειες, ειδικά σε περιοχές όπως το Δαμάσι, και προσβλέπουν στην αγροτική παραγωγή για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα και να στήσουν ξανά τις ζωές τους από την αρχή. Γιατί υπάρχουν αρκετές οικογένειες στις σεισμοπληκτές περιοχές, οι οποίες βεβαίως έχουν την αμπελουργία ως βασική απασχόληση, οι οποίες εξακολουθούν να δουν σε κοντέινερ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: με γραπτές συμβάσεις που θα ελέγχονται κατά τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, θα γίνεται η διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία τους. Το θέμα απασχολεί παραγωγούς και αγοραστές, μεταξύ άλλων ελαιολάδου της Ανατολικής Κρήτης, όπως θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, διότι με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1739 του 2026 δημιουργείται μία σημαντική αλλαγή στη διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου, όπου καθιερώνεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες. Αυτό που θα περιμένουμε να συμβεί εδώ στην Ελλάδα είναι ένα νομικό πλαίσιο ή μια κοία που θα αφορά την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Του κανονισμού, συγγνώμη. Επομένως, στο εξής, κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, δηλαδή το ελαιοτριβείο, είτε διακινητή μεσάζοντα, είτε λιανοπολιτή, όπως το σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει υπογραμμένη σύμβαση πριν την παράδοση. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν ουσιώδη στοιχεία, όπως αυτό της τιμής ή το αντικειμενικό σύστημα για τον καθορισμό, την ποιότητα, την ποσότητα του προϊόντος, το χρόνο παράδοσης, τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και τους όρους πληρωμής, παραλαβής και προμήθειας. Αυτό δικαιώνει τους μικρούς παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, που επώνυμα πια θα δίνουν τα προϊόντα τους. Και επίσης θα υπάρχει μια διαδικασία που θα φαίνεται τι λεφτά παίρνουν, τι κοστίζει όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε παραεισαγωγές προϊόντων, υπάρχει μια διακίνηση στα αγροτικά προϊόντα, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις την έχουν χαρακτηρίσει και εδώ οι τοπικές ενώσεις ανεξέλεκτοι, και ο παραγωγός δεν φαίνεται πουθενά, ο ντόπιος παραγωγός, με αποτέλεσμα να χάνει χρήματα, να μην καταγράφει την προσπάθειά του και να μην ξέρει και ο πελάτης, ο πολίτης, τι αγοράζει, για ποιον αγοράζει και τι προϊόν, από πού προήρθε το προϊόν αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε βέβαια πώς θα ενσωματωθεί αυτός ο κανονισμός στην ελληνική νομοθεσία. Είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Είναι από το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων η ανακοίνωση αυτή, προέρχεται και αφορά, όπως είπα και πριν, τον κανονισμό 1739 του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Τώρα, μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, ήρθε η σειρά σκηνών που ήταν στημένες σε παραλίες της Σιθωνίας. Σε επιχείρηση του Δήμου απομακρύθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές που ήταν πάνω στην παραλία. Μιλάμε για σκηνές και όχι μόνο, και ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι σε πολλές παραλίες εδώ της Σιθωνίας, Κυριαλίτσι, Καλαβίτσι, Τριστινίκα, στην παραλία Αρετές. Έγινε η επιχείρηση του Δήμου απομάκρυνσης αυτών των κατασκευών που σύμφωνα με το Δήμο ήταν ουσιαστικά μόνιμη όλο το καλοκαίρι και ίσως επικίνδυνες, όπως αναφέρει ο Δήμος, γιατί υπήρχαν και λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, μέχρι και φωτοβολταϊκά, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Δήμος. Τονίζεται από την πλευρά του Δήμου ότι είναι αυτές τις κατασκευές, δεν μπορούν να μείνουν και γι' αυτό απομακρύθηκαν. Η επιχείρηση αυτή απομάκρυνσης, αν ξαναστηθούν, θα γίνει.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Κώστα, δεν ξέρω αν μας ακούς.
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω εσείς αν ακούτε.
0: Απλά χάθηκε σε κάποια φάση, κάνει κάποιες διακυμάνσεις, θα λέγαμε, η τηλεφωνική γραμμή. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, μιλάμε τώρα ουσιαστικά για ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν εντός εισαγωγικών το ελεύθερο κάμπινγκ στις παραλίες.
2: Ναι, και.
0: Δυστυχώς έχουμε χάσει τον Κώστα Καντούρη. Αν μπορέσουμε στην συνέχεια της εκπομπής να τον ξαναέχουμε, προκειμένου να μας απαντήσει κιόλας και για αυτό το θέμα, αν μιλάμε για κατασκηνωτές οι οποίοι επιλέγουν το ελεύθερο κάμπινγκ και ουσιαστικά αυτοί έχουν απομακρυνθεί από τις παραλίες της Σιθωνίας, γνωστές παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, Τριστινίκα και άλλες περιοχές. Να συνεχίσουμε όμως εμείς. Να πάμε στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. 1000 λίτρα παράνομο αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρηση στο Ηράκλειο. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε βγήκε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια στις τουριστικές περιοχές, να διακινείται και παράνομο αλκοόλ αλλά και παράνομο. Ένα αέριο που είναι υποξείδιο του αζότου στην πραγματικότητα, το οποίο δημιουργεί το γνωστό αέριο γέλιου. Ένα αέριο που προκαλεί εφορία, παρεστήσεις σε όποιον το χρησιμοποιεί και βέβαια πωλείται παράνομα σε μπαρ, σε περιοχές τουριστικές. Συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, ενός μπαρ σε τουριστική περιοχή στο Ηράκλειο, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα άνδρας 46 ετών, ο οποίος έχει μία ποτοπία στην Αττική. Κατασχέθηκαν συνολικά 284 συσκευασίες με 1003 λίτρα αλκοολούχου υγρού, το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης. Ανάμεσα τους 48 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων, καθώς και δεκάδες ακόμα φιάλες πολλών χωρητικοτήτων με αλκοόλ από 38-40%. Επίσης κατασχέθηκαν και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζότου, το γνωστό αέριο γέλιο όπως σας είπα, που διατίθενται παράνομα κυρίως στα μπαρ, συγκεκριμένα 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 48 των 580 και 14 βιομηχανικές φιάλες των 50 λίτρων κάθε μία. Επίσης βρέθηκαν 115 βαλβίδες εξαέρωσης και 300 μπαλόνια. Όλος αυτός ο εξοπλισμός Βίκη, ναι, θα παρήγαγε περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξείδιο του αζότου για διάθεση στα μπαρ των τουριστικών περιοχών. Έγιναν και άλλοι διαλέγχοι στην Αττική, εντοπίστηκαν ακόμα κάποιες πλαστικές φιάλες. Υπάρχουν και διαφυγόντες φόροι βέβαια και δασμοί για το ελληνικό δημόσιο που φτάνουν περίπου τις 3.000 ευρώ. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτές οι 30.000 δόσεις με αέριο γέλιο δεν θα πέσουν τώρα στην αγορά την τουριστική του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Φανή. Και να πάμε πάλι να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται σε παραλίες της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία. Κώστα, μας ακούς?
4: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, σας άκουγα και προηγουμένως, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά Κώστα, δεν κάνει διακυμάνσεις.
4: Συνέχιζα αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι οι συγκεκριμένοι κατασκηνωτές με τους οποίους μιλήσαμε είναι και λίγο αγριωμένη η αλήθεια μετά την επιχείρηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Σιθωνίας. Λένε ότι βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια εδώ σε αυτό το σημείο και μάλιστα τονίζουν ότι το φροντίζουν, δηλαδή κόβουν χόρτα και λοιπά προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνο σε πυρκαγιές, και σημειώνουν ότι έχουν ζητήσει εδώ και λίγα χρόνια με αίτημά τους στο Δήμο να διαμορφωθεί έτσι η περιοχή, ούτως ώστε να μην ενοχλούν κανέναν και να παραμείνουν στο χώρο. Και μάλιστα τονίζουν ότι στα τροχόσπιτα που υπάρχουν πολλά εδώ στις παραλίες συγκεκριμένες, επιτρέπεται κανονικά να μένουν και να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Οπότε ζητούν και αυτοί να έχουν την ίδια μεταχείριση με τα τροχόσπιτα και μάλιστα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και τα έξοδα αυτής της διαμόρφωσης προκειμένου να συνεχιστεί μια παγιωμένη, όπως το λένε, κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις συγκεκριμένες παραλίες. Και μιλάμε για Τριστινίκα, Καλαμίτσι, Αρετές, Κρυαρίτσι, όλη αυτή η ζώνη. Ο Δήμος από την πλευρά του μιλάει για αυθαίρετες κατασκευές. Σε κάποιες από αυτές είχε φωτοβολταϊκά, είχε λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, αυτό είναι επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και λέει ο Δήμος ότι πρέπει να απομακρυνθούν, γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις είχε και τη συνδρομή της αστυνομίας.
0: Εσύ Κώστα, που έχεις κάνει το ρεπορτάζ για τα τροχόσπιτα στα οποία αναφερόταν, όντως υπάρχουν εκεί στην περιοχή?
4: Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα, ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα.
0: Είναι κάτι το οποίο όμως δεν επιτρέπεται, αν δεν κάνω λάθος.
4: Από ό,τι μας λένε οι λουόμενοι εκεί, οι οποίοι είναι και οι κατασκηνωτές αυτοί, λένε ότι επιτρέπεται στα τροχόσπιτα. Επιτρέπεται κανονικά. Το κάμπινγκ είναι σε μια σειρά των τροχόσπιτων, επιτρέπεται στα τροχόσπιτα και ζητούν να επιτραπεί και σε αυτούς. Αυτό ζητούν.
0: Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε αυτό κάτι δεν επιτρέπεται κανονικά.
4: Έτσι να τα φέρουν οι ίδιοι πάντως στο χόσπιτα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι σειρά. Δεν ξέρουμε αν μένουν το βράδυ. Μπορεί να φεύγουν.
0: Μπορεί απλά να πηγαίνουν μόνο για το μπάνιο του, θέλεις να πεις.
4: Ναι. Βέβαια, εμείς είδαμε τροχόσπιτα με τέντες. Εδώ θα μου πείτε είναι πολύ εύκολο να βγάλει μια τέντα το τροχόσπιτο. Κυρίως δεν είναι. Είναι τουρίστες που έχουν το τροχόσπιτα. Και από ό,τι είπαν οι κατασκευαστές αυτοί, το τροχόσπιτο επιτρέπεται.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα το λύσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει, οι αρμόδιοι, και για τα τροχόσπιτα αλλά και για όλους αυτούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

Να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς εκεί από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, όταν κατέρευσε μπαλκόνι παλιού κτηρίου. Από την Πτική από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, όταν κατέρευσε μπαλκόνι παλιού κτηρίου.

0: Ήταν, το μπαλκόνι ήταν στο δεύτερο όροφο ενός παλιού εγκαταλελειμμένου οικίματος. Παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά μέτρα εξαιτίας της επικινδυνότητας, αυτά δεν αποδείχτηκαν επαρκή. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για την κυκλοφορία. Η επικινδυνότητα του συμβάντος αυξάνεται από το γεγονός ότι κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο σταθμεύουν καθημερινά αυτοκίνητα τουριστών και όχι μόνο, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και πολλά καταλήμματα Airbnb. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που πραγματοποιήθηκε χθες, συζητήθηκε το περιστατικό. Ο Δήμαρχος, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης, είπε ότι στο ακίνητο έγιναν πρόσφατα δύο αυτοψίες, αλλά καμία από τις δύο δεν εντόπισε πρόβλημα στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πάρθηκαν μέτρα αποτροπής κινδύνου που, όπως είπε, υπόθηκαν αφορούσαν κυρίως το ενδεχόμενο πτώσης σοβά. Το περιστατικό ήταν μη αναμενόμενο, μιας και η εκτίμηση των μηχανικών αφορούσε άλλα στοιχεία του κτιρίου και όχι το μπαλκόνι που έπεσε. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε επανεξέταση όλων των φακέλων και εκθέσεων για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, καθώς και έλεγχο για το ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες στα ήδη καταγεγραμμένα προβληματικά κτίρια, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην πρώτη θέση μεταξύ των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παραμένει η τρίτη ΥΠΕ Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, Γραβενά και Καστοριά. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού εργαλείου του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου οι ασθενείς αξιολογούν την εμπειρία τους μετά την νοσηλεία, η τρίτη υγειονομική περιφέρεια καταγράφει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και φέτος, η οποία ενέρχεται σε 4,15 με άριστα το 5. Η βαθμολογία αυτή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 4,13 που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε βρεθεί και τότε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης αξιολόγησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρώτη υγειονομική περιφέρεια της Αττικής με 4,11 με άριστα το 5 και η έκτη είπε με 4,10 με άριστα το 5. Ο διοικητής της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Τσαλικάκης, έκανε λόγο για υψηλή αξιολόγηση που αποτελεί αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα τώρα στα στοιχεία της αξιολόγησης, το 75% των ασθενών αξιολόγησε θετικά την καθαριότητα των θαλάμων, το 54% την ψυχολογική υποστήριξη, το 82% το συντονισμό της φροντίδας και το 68% την επάρκεια. Σε σχέση τώρα με τα δεδομένα των στοιχείων τα επιπλέον, έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 413.000 μηνύματα μέσω αυτού του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης. Περίπου 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους πανελλαδικά από την νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία και είναι χαρακτηριστικό αυτό βεβαίως ότι με βάση αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων η Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει από τη μία ένα θέμα που αφορά την στελέχωση και την επάρκεια του προσωπικού που με βάση τα οργανογράμματα οι λήψεις είναι κοντά, με βάση τα οργανογράμματα η κάλυψη δηλαδή των οργανογραμμάτων είναι στο 50% με 60%, υπάρχουν δηλαδή αρκετές προσφερόμενες θέσεις για τα οργανογράμματα. Από την άλλη όμως υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και με τη στήριξη των υγειονομικών και όλων των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την κοινότητα την υγειονομική. Την ικανοποίησή της για την αξιολόγηση εξέφρασε με μήνυμά της και η διοικήτρια του ΜΑΜΑ της νοσοκομείου Κοζάνης, Ευτυχία Καπάτου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία για τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Βόλου, με τη διοίκηση να πιέζει για ολοκλήρωση των εργασιών έως τη ΔΕΘ. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό έργο που κόστησε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και στην ουσία δημιουργήθηκε ένα ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών συνολικής επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών μέτρων με σύγχρονες υποδομές. Έχουν σχεδιαστεί έτσι οι χώρες να ανταποκρίνονται στο μεγάλο αριθμό περιστατικών που πλέον δέχεται καθημερινά το ΤΕΠ. Ο Σύλλογος όμως Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, που μίλησε στην εκπομπή μας η πρόεδρος, συγκεκριμένη κυρία Καρακασίλη, διευκρίνησε βέβαια ότι ο χώρος έγινε τέλειος, πάρα πολύ όμορφος, έτσι όπως έχει τέλος πάντων διαμορφωθεί, και πολύ πρακτικός. Και εκείνο όμως το οποίο τόνισε είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να είναι μάλλον σε πλήρη λειτουργία και να γίνουν

0: εγγένεια, διότι αν συμβεί, λέει, ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη μια ανακοπή καρδιάς, τι θα κάνουμε, λέει, θα αφήσουμε τα εγγένεια να ασχοληθούμε με τον ασθενή? Φυσικά θα ασχοληθούμε με τον ασθενή, άρα δεν δέχεται ο σύλλογος να λειτουργήσει μόνο αυτό το συγκεκριμένο ΤΕΠ όταν θα γίνονται τα εγγένεια, αλλά είναι, να είναι σε λειτουργία και το άλλο, έτσι, εκεί που είχε μεταφερθεί δηλαδή σε άλλο σημείο το νοσοκομείο του ΤΕΠ για να γίνουν εδώ οι ανακατασκευές. Ένα είναι αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο αφορά την κατανομή του επικουρικού προσωπικού, λέγοντας ότι παρά την καθυστέρηση προσλήψη, οι νέοι εργαζόμενοι και πάλι που έρχονται τοποθετούνται σε τμήματα ελαφρού τύπου, ενώ τα βαρέα τύπου τμήματα, όπως ας πούμε το ΤΕΠ ή η χειρουργική κλινική, παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν οι παλιότεροι, οι οποίοι είναι κουρασμένοι και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε τις αδειές τους και φυσικά δεν έχουν πάρει και πάρα πολλά ρεπό. Και είναι μια περίοδος που ο κόσμος έχει τώρα άδειες και ρεπό, και όμως μας ζητούν να το ετοιμάσουμε και το ετοιμάζουμε, λέει, μόλις μας την καλή διάθεση και τις δυνάμεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του πνευματικού ταχυδρομείου, δεν ξέρω να σας λέει κάτι ο όρος, είναι πάντως το ταχυδρομείο μέσω του οποίου εσωτερικά γίνεται η διακίνηση του αίματος προς το τμήμα που γίνονται οι εξετάσεις, προς τα εργαστήρια. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ο ανάλογος διαγωνισμός για να γίνει η μεταφορά του στα νέα ΤΕΠ, και φυσικά δεν είναι δυνατόν, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Καρκασίλη, αυτό να μην γίνει τουλάχιστον μέχρι την λειτουργία του, καθώς δεν μπορεί να είναι ένας ή δύο νοσηλευτές, ξέρω εγώ, για να καλύπτουν όλο το 24ωρο, το πέρα δόθε για να πηγαίνουν τα δείγματα αίματος. Εννοείται βέβαια ότι αυτό λειτουργεί με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, έτσι, αυτό το σύστημα, και πρέπει να γίνει και για το ΤΕΠ αυτό το καινούριο. Τέλος, τέτοιο και το θέμα της απουσίας γιατρού εργασίας στο νοσοκομείο. Έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση, η προηγούμενη δηλαδή συνεργάτη αρνήθηκε αφού έληξε η σύμβαση να την ανανεώσει, και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασής της. Η κυρία Καρακασή λοιπόν υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υπηρεσία για πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ιδίως όσων βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, δηλαδή είναι μεταξύ 55 και 67, και εξέφρασε ανησυχία για όσα χαρακτήρισε για αυτή τη στάση, τέλος πάντων, της διοίκησης απέναντι στο θέμα του γιατρού, αλλά και απέναντι στις αναρωτικές άδειες των εργαζομένων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εγκαινιάζεται αύριο από τον Υπουργό Υγείας στο νέο κτίριο του Πολυδύναμου Ιατρείου Νότιας Ρόδου. Την ίδια ώρα η Επιτροπή Κατοικών της περιοχής οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, αύριο στις 7 το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να τελέσει τα εγγένεια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου γιατρίου στο Γενάδη. Το κτίριο που παλιά χρησιμοποιούνταν ως Δημαρχείο Νότιας Ρόδου έχει διαμορφωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης. Θα διαθέτει μεταξύ άλλων, σύγχρονα γιατρία, σύγχρονους χώρους, μεταξύ άλλων ακτινολογικό και γυναικολογικό γιατρείο προβλέπονται, καθώς και τρία διαμερίσματα για γιατρούς που θα υπηρετούν στην περιοχή. Όλα αυτά είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία, αρκεί να υπάρχει και το προσωπικό που θα το λειτουργήσει, γιατί η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Νότια Ρόδο είναι τελείως διαφορετική. Να σας πω λοιπόν ότι η περιοχή καλύπτεται μόνο από αγροτικούς γιατρούς αυτή την περίοδο, και μάλιστα είναι μια περιοχή με μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, και μάλιστα και αυτοί δεν επαρκούν, αφού δεν είναι τόσοι ώστε να βγαίνουν οι εφημερίες. Έτσι, οι πολίτες που πολλές φορές χρειάζονται ιατρική βοήθεια πρέπει να μετακινηθούν προς το πλησιέστερο κέντρο υγείας που απέχει αρκετά χιλιόμετρα από την περιοχή τους. Για το λόγο λοιπόν αυτό, αύριο την ώρα των εγγενείων από τον Υπουργό Υγείας, η Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνει λόγο για κυβερνητική κοροϊδία και ζητά μεταξύ άλλων να αναβαθμιστεί το περιφερειακό γιατρείο και κέντρο υγείας, αυτό ήταν μια παλαιότερη υπόσχεση που δεν έχει υλοποιηθεί, να έχει όλο το απαραίτητο μόνιμο ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, σε ολόκληρη τη Ρόδο, αλλά βάζει και το θέμα του νοσοκομείου της Ρόδου ευρύτερα, ότι θα πρέπει να καλυφθούν και όλες οι κενές θέσεις υγειονομικού και βοηθητικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο της Ανατολικής Μάνης στις 15 Αυγούστου του 2026. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση και τη διενέργεια αυτοψίας είναι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν και αυτοψίες των κλιμακίων του ΕΛΓΑ Τρίπολης σε διάφορες περιοχές της Στεγαίας του Δήμου της Τρίπολης με αφορμή πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από το χαλάζι στις 18 Αυγούστου. Να πούμε πως το χαλάζι έπληξε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε περιοχές της Στεγαίας και στις κοινότητες Μανθηραίας, Σκανδάλου, Βουνού και Καμαρίου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Τρίπολη. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι κύριε Σκύριδη, και ακριβώς έτσι είναι όπως τα είπες. Με αφορμή τα πλημμυρικά ζητήματα που προέκυψαν από την απότομη και ισχυρή βροχή της 15ης Αυγούστου σε περιοχές της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργεί διαδικασία για την λεγόμενη κρατική αρρωγή. Ήδη η Περιφέρεια Ενότητα Λακωνίας βγήκε ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και για τα δικαιολογητικά, αλλά και για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Όσοι έχουν λοιπόν υποστεί ζημιά σε επαγγελματικό χώρο, σε βιοτεχνική, βιομηχανική μονάδα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε τουριστικά καταλήμματα, σε εξοπλισμό, σε μέσα παραγωγής, σε φορτηγά αυτοκίνητα, σε προϊόντα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στο διοικητήριο της Σπάρτης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου, όπως είπες. Από την άλλη, τώρα ερχόμενη στην Αρκαδία, είχαμε χαλαζόπτωση το μεσημέρι και το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε χωριά της περιοχής της Αιγαίας, ανήκει στο Δήμο Τρίπολης η περιοχή της Αιγαίας. Ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ για πιθανές ζημιές, ξεκίνησαν οι αυτοψίες, συνεχίζονται για την καταγραφή. Φαίνεται, Βίκυ, να έχουν γίνει ζημιές σε αμπέλια, αχλάδια, μήλα, πατάτες, σε αυτά τα χωριά που ανέφερες και εσύ. Mm-hmm. Και βέβαια οι αυτοψίες συνεχίζονται για να ξεκινήσουν μετά οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πιθανές αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Χανίων και το Βασίλη Φουντουλάκη. Είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο σε σύγκρουση μηχανής μεταξύ. Συγγνώμη. Έχασε τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός του δίκυκλου οχήματος. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη. Έχει περισσότερα, Βασίλη.
1: Δυστυχώς βγήκε ένας ακόμα νέος άνθρωπος, έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα χτες το βράδυ στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ δηλαδή, σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό Κάμπο, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ένα ταξί συγκρούστηκε με τοπικά με μία μηχανή. Από τη σύγκρουση βρήκε ακαραία ο θάνατο ο 21χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας και παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης που ήταν τελικά μοιραία για την ζωή του. Τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια κατά τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνάει η τροχιά, αρκεί να σου πω, Βίκη, ότι ο οδηγός του ταξί, όπως τουλάχιστον συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Φυσικά ερευνώνται όλες οι συνθήκες του συγκεκριμένου τραγικού συμβάντος και η νεκροτομή θα ρίξει περισσότερο φως και στα ακριβή αίτια του θανάτου του 21 ετών οδηγού της μηχανής, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε έντονη δράση ειδικά σε σχολή χοροδιδασκαλίας, κριτικών χωρών δηλαδή, ναι, στο Ρέθυμνο, και ήταν πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο ο συγκεκριμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο στην Έτωλο Ακαρνανία, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν χτυπήματα και να χρησιμοποιούν ακόμη και τραπέζια και καρέκλες. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο.
2: Ρίκη, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια άγρια συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε προχθές τα ξημερώματα στις 6 ώρα το πρωί, την ώρα που έβαινε προς ολοκλήρωση το πανηγύρι στην περιοχή του Αντηρίου, σε περιοχή του Αντηρίου. Όλα συνέβησαν όταν δύο ομάδες νεαρών, δύο παρέες νεαρών, για κάποιο λόγο υπήρξε μια παρεξήγηση με
0: δυστυχώς
2: λογομαχία,
0: ναι, Νίκο,
2: η οποία όμως κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να αρχίσει μια άγρια συμπλοκή, με τις δύο ομάδες να συγκρούονται άγρια. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί η άγρια αυτή σκηνή, να χρησιμοποιούνται ακόμα και τραπέζια και καρέκλες και να εξφενδονίζονται εκατέρωθεν. Η συμπλοκή αυτή δεν κράτησε πολλή ώρα, έληξε μέσα σε λίγα λεπτά και οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο. Ωστόσο ήταν αρκετή προκειμένου να χαλάσει το όμορφο κλίμα το οποίο υπήρχε εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο πανηγύρι.
0: Νίκο, επειδή έκανες μια μικρή διακοπή, οφείλω να σε ρωτήσω αν είχαν λόγο για να προχωρήσουν σε μια τέτοια άγρια συμπλοκή. Δεν ξέρω αν μας τον έχεις πει, απλά είχαμε μια μικρή διακοπή.
2: Υπήρχε μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο ομάδων και η παρεξήγηση αυτή κλιμακώθηκε σε μια έντονη λογομαχία. Και η λογομαχία στην συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτήν την άγρια συμπλοκή, την οποία είδαμε στο βίντεο το οποίο έχει αποτυπωθεί και έχει σηκωθεί στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στα social media.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα, καθώς μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς. Της πήραν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
2: Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα απάτης και μάλιστα παρά το ότι και η ίδια ήταν υποψιασμένη για την δράση απατεώνων, ωστόσο ο εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποίησαν ήταν αρκετός για να την πείσουν. Τι έκαναν λοιπόν οι απατεώνες αρχικά? Την τηλεφώνησαν και της είπαν ότι γνωρίζουμε που μένεις, ποια είσαι και ότι θα σου κάνουμε μεγάλο κακό εάν δεν μας δώσεις ό,τι χρήματα και ό,τι κοσμήματα έχεις. Στη συνέχεια ένα άλλο άτομο, μια γυναίκα, πήρε τηλέφωνο πάλι την ηλικιωμένη και της συστήθηκε ως αστυνομικός. Της είπε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει δράση απατεώνων στην περιοχή όπου διαμένει και μάλιστα της είπαν ότι αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να κάνει ό,τι της πουν, να βάλουν τα χρήματα, να βάλει τα χρήματά της δηλαδή και τα κοσμήματά της σε μία σακούλα και να τα αφήσει στον κάδο σκουπιδιών προκειμένου να εμφανιστούν οι απατεώνες, να τα παραλάβουν και στη συνέχεια οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε ότι μιλούσε με αστυνομικό, έπραξε αυτό το οποίο της είπε, έβαλε τα 8.000 ευρώ που είχε στο σπίτι της και τα κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ σε μία σακούλα και τα τοποθέτησε κάτω από τον κάδο των απορριμμάτων. Οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Η γυναίκα, όταν διαπίστωσε ότι κανείς δεν επικοινωνούσε μαζί της από την αστυνομία, πήρε ίδια τηλέφωνο και τότε κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Αλφιό συνεχίζονται για την προστασία των παραποτάμιων περιοχών. Ενώ θετικές είναι οι μετρήσεις για την επάρκεια του νερού, ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Όχι μόνο συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά θα ενταθούν κιόλας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ανάγκη προστασίας από τις ενδεχόμενες πλημμύρες του Αλφιού ποταμού είναι έκδηλη σε πολλές περιπτώσεις και θα λέγαμε επιβεβλημένη στο να δρομολογηθεί, να δρομολογηθούν έργα τέτοια ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τις παραποτάμιες περιοχές που είδαμε πόσο κινδύνευσαν από τις περασμένες καταστροφές, από την Θεομηνία που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δρομολογείται με μια μεγάλη πίστοση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και άλλο έργο το οποίο θα συνεχίσει την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ο οποίος κρατά πολλά νερά θα πρέπει να πούμε, και αυτό είναι ένα ευχάριστο από μια άποψη στοιχείο για την επάρκεια του νερού στο συγκεκριμένο ποταμό. Μάλιστα στον υδρομετρικό σταθμό των Άσπρων Σπιτιών, που είναι χαρακτηριστικός για τις μετρήσεις της στάθμης του νερού, η στάθμη καταγράφεται αυτή την περίοδο στο 26,1% υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Αυτά σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η εικόνα σε όλη τη διαδρομή του Αλφίου η συγκεκριμένη, γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου σε άλλους σταθμούς εμφανίζεται και μια οριακή υποχώρηση της τάξης του 2-3%. Όμως η φετινή εικόνα συνδέεται με τις σημαντικές βροχοπτώσεις ακριβώς του περασμένου Φεβρουαρίου και του χειμώνα γενικότερα, που σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και έχουν γεμίσει, θα λέγαμε, τον Πηνιό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η επάρκεια του νερού δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά και για την προστασία, αλλά και για το γεγονός ότι η Λία κρατά νερά σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια εικόνα που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχρονική, είναι όμως του παρόντος χρόνου και μάλλον για την περίοδο που διανύουμε, καθώς οι μετρήσεις συνεχίζονται ένα εξάμηνο εκεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωρά μετά από 17 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη προσπάθεια χρηματοδότησης η ανακαίνιση και επαναχρήση του παλαιού δημοτικού σχολείου στο συνοικισμό του παλαιού Καρλοβασίου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 395.773 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκευή του κτηρίου, αντικατάσταση της στέγης, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία χώρων για τη στέγαση πολιτιστικών συλλόγων. Η παρέμβαση αναμένεται να δώσει νέα ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο του παλαιού Καρλοβασίου, συμβάλλοντας την ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της περιοχής. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλα ιστορικά κτίρια τα οποία θα προχωρήσει σιγά σιγά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, να βρίσκει πιστώσεις και να ανακοινίζει ο Δήμος Δυτικής Σάμμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Έξυπνο μηχάνημα τώρα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέχεια εγκατέστησε το ίδιο μηχάνημα και στην Ορεστιάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό μετά και τα τελευταία κρούσματα που έχουμε με ιού του δυτικού νύγλου από τσιμπήματα κουνουπιών. Η περιοχή μας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλήττεται ιδιαίτερα από κουνούπια. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουν γίνει προσπάθειες από την περιφέρεια μέσω ψεκασμών. Όμως το Mosquito Grant είναι μια τεχνολογική λύση που καταπολεμά τα κουνούπια. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε πριν από 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Λειτουργεί χωρίς την χρήση ψεκασμών, χωρίς χημικά εντομοκτώνα. Και με δυνατότητα να το παρακολουθείς από μακριά και να το διαχειρίζεσαι. Είναι σε πειραματικό στάδιο, έχει ικανοποιητικά, έως πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε από τον Ιούνιο, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, στο δημοτικό θέατρο της πόλης, και η διαφορά έγινε αντιληπτή από τον κόσμο που βρέθηκε στο θέατρο φέτος στις εκδηλώσεις. Τώρα, η τεχνολογία του βασίζεται στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίας. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα τσιμπήματα και είναι επίσης και αυτά που αναπαράγουν νέα κουνούπια, μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού και άλλων παραγόντων που προσελκύουν τα κουνούπια, τα οποία οδηγούν στο εσωτερικό της συσκευής, παγιδεύονται και θανατώνονται. Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει δυνατότητα χρήσης διοξιδίου του άνθρακα, προσομοιώνοντας την ανθρώπινη αναπνοή και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητά της προς τα κουνούπια. Η ακτίνα εμβέλειας ενός μηχανήματος είναι στα 8 στρέμματα, έχει τοποθετηθεί σε περιοχές, ας πούμε στην πλατεία του Σουφλίου, στο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Μπορεί να μπει σε τέτοιες περιοχές, σε πάρκα, σε χώρους αναψυχής, για να μπορεί άνετα ο επισκέπτης να κάθεται και να απολαμβάνει τη βραδιά του ή το απόγευμά του. Να πούμε ότι αναζητείται και χρηματοδότηση, ίσως από την περιφέρεια, όπως είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου, ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν έναν ικανό αριθμό μηχανημάτων για τον εφοδιασμό των πλατιών όλων των οικισμών των Δήμων, όπου συναθρίζονται οι κάτοικοι τις απογευματινές ή τις βραδινές ώρες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σημαντική ανάσα για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αποτελεί το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στα υδραυλικά συστήματα και στον κλιματισμό, καθώς και συντήρηση και πιστοποίηση αναλκυστήρων. Παρεμβάσεις, ας πούμε, θα γίνουν και στην πυροπροστασία αλλά και την αντικεραυνική προστασία των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα εργασίες στους εξωτερικούς χώρους και στο πράσινο, στα δίκτυα ομβρίων άντρευσης, καθώς και μονώσεις και χρωματισμού. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, εντάσσεται και η Πανεπιστημιούπολη στους Κωστακιούς της Άρτας, όπου προβλέπεται η επισκευή τμήματος του αδρευτικού δικτύου. Παράλληλα, είναι αυξημένη κατά 14,45% η τακτική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το 2026, φτάνοντας στα 7,29 εκατομμύρια ευρώ. Για το ίδιο έτος έχουν κατανεμηθεί και 17 νέες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ενώ προβλέπονται και σημαντικοί πόροι για τη σύντηση και τη στεγαστική ενίσχυση των φοιτητών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μετά από 15 χρόνια από την τελευταία φορά που λειτουργήσε, δρομολογείται η επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κομωτινής. Προσεχώς αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμισή του. Να πάμε στο Γιάννη Πέτρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Εντός του 2029 το αργότερο υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012 έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Βίκη, όταν και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το έργο της ανακαίνησης και ενεργειακής αναβαθμισής του με χρηματοδότηση ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον και μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, διαφαίνεται πως με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχος και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία κελίφους θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση των αλουμινένιων κουφωμάτων με θερμομονωτικά, τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά και στα πολιτήρια, αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, ανεμιστήρων εξαερισμού, συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Έτσι, το κολυμβητήριο, που διαθέτει 50 πισίνα αλλά και μια μικρή εκμάθηση 12,5 μέτρων, όχι μόνο θα τεθεί στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα φιλοξενίας και επίσημων αγώνων και διοργανώσεων. Mm-hmm. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά τα χρόνια, Βίκη, ο τοπικός κολυμβητικός σύλλογος της Ναυταθλητικής Ένωσης Ροδότης, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου και οι πολίτες γενικότερα χρησιμοποιούν το Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο στην Πανεπιστημιούπολη Κομωτινής μέσω προγραμματικής σύμπραξης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανησυχία επικρατεί στην Κορώνη για την κατάσταση στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται σε λίγες ημέρες και οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κτίριο έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
4: Χθες το πρωί, λοιπόν, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημοτικό Κατάστημα της Κορώνης, ζητώντας ενημέρωση και απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και την κατάσταση της συγκεκριμένης σχολικής δομής. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, ο οποίος άκουσε και κατέγραψε τους προβληματισμούς που τέθηκαν, ενώ ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους πως οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την στατικότητα του κτηρίου θα ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Πρότεινε δε ως προσωρινή λύση τη μεταφορά των μαθητών για το νέο σχολικό έτος στο κτίριο του Παλαιού Γυμνασίου της Κορώνης. Η λύση αυτή βρίσκει αντίθετους τους γονείς των μαθητών που επισημαίνουν πως το πρώην γυμνάσιο της Κορώνης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση επίσης για να φιλοξενεί μαθητές και δασκάλους. Ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο αντιδήμαρχος παιδείας στο Δήμο Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Ψάς, εξέφρασε την άποψη πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι από το νέο γυμνάσιο Λύκειο της Κορώνης, που λόγω της μεγάλης του έκτασης δίνουν τη δυνατότητα να μην πρόβλεζονται μαζί μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Εν αναμονή, ωστόσο, είναι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι γονείς για το τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα για λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινά αύριο το Σινεμουσείο στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
5: Το δικό του θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της, το δικό της θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της Φλόρινας εδώ αυτές τις ημέρες. Πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας να συνεχίζει τη δράση του με την προβολή ντοκιμαντέρ αλλά και ταινιών μυθοπλασίας στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να έχουμε το μουσείο και το θερινό σινεμά που όλοι επιθυμούν κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής. Ξεκινάει λοιπόν η προβολή αύριο, η πρώτη προβολή, Παρασκευή 21 του μηνός, στο προάβλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Λόνας, σε συνεργασία με τη Στέγη Φιλοτέχνων, έτσι ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο ντοκιμαντέρ όσο και ταινίες μυθοπλασίες στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού που γίνεται εδώ στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Γενικά έφυριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Σολιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων βρίσκεται και πάλι η Ανατολική Μεσόγειος, με τις ισορροπίες στην περιοχή να δοκιμάζονται. Στο Αιγαίο η Άγκυρα επαναφέρει τις αμφισβητήσεις της, αντιδρώντας στο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα αξιολογεί τις εξελίξεις και προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση. Την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται, ενώ οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας δοκιμάζονται με φόντο τις εξελίξεις της Συρία. Καλό μεσημέρι κύριες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε διπλωματικό επίπεδο κινείται η Αθήνα απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί τις τουρκικές κινήσεις και προετοιμάζει την απάντησή της, διαμηνύοντας παράλληλα ότι θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο. Σκληραίνει αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες στηρίξουν την Τεχεράνη, ενώ η Ιρανική πλευρά απαντά ότι η αμερικανική πίεση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ήττα για την Ουάσιγκτον. Νέα αιστεία ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι οδηγεί την Τουρκία σε επικίνδυνες εξελίξεις στη Συρία. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αττική και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα ελληνοτουρκικά. Με αποφασιστικότητα απαντάει η Αθήνα στις νέες κινήσεις της Άγκυρας, την ώρα που το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τίθεται σε ισχύ. Η τουρκική πλευρά αντιδρά λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των δικών της θαλάσσιων πάρκων. Η κυβέρνηση πάντως διαμηνεί ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται και ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο. Θα πάμε στην Κατερίνα Φρύσα που έχει το ρεπορτάζ, καθώς η Αθήνα, Κατερίνα, προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και βεβαίως διαμηνεί προς όλους ότι τα κυριαρχικά της δικαιώματα δεν δέχονται αμφισβήτηση. Θα προχωρήσει δε σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως χρονικό επόμενο διάστημα με τον ανάλογο τρόπο στις ανάλογες αντιδράσεις. Να σας πω επίσης ότι ήδη προχωρά η χώρα μας προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών και ιδιωτικών δικαιωμάτων της στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τόσος Χατζη Βασιλείου, μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό σταθμό, τόνισε ότι η τουρκική έκδοση είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νεόμιμες αποφάσεις. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι χθες, μετά τις προκλητικές ενέργειες που είχαμε από την πλευρά της Άγκυρας, με την ανακήρυξη δύο προεδρικών συνδιαταγμάτων για θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα πάρκα μπαίνουν σπίνα, επεκτείνονται και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Προχώρησε σε μια νέα κίνηση αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και με αφορμή τον ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επανέφερε την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε σε ανακοίνωσή του αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες, δηλαδή ελληνικές, δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα Αιγαίου και μάλιστα ανέφερε ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα, την Τουρκία, στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Όπως καταλαβαίνετε.
3: Καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, ότι πλέον η τουρκική πλευρά ουσιαστικά εισέρχεται σε μια νέα φάση της αντιμετώπισης των διμερών σχέσεων. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά σαν να απομακρύνεται από το κλίμα των ήρεμων νερών και από το περιεχόμενο βέβαια της διακήρυξης των Αθηνών, γιατί είχαμε και νωρίτερα και την τοποθέτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι στο ίδιο μήκος με αυτό που μας είπες, που ανέφερε χθες και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και στην σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία.
4: Ακριβώς. Η Αθήνα πάντως σε κάθε περίπτωση διαμηνεί ότι είναι σε ετοιμότητα. Ήδη θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από τα έντονα διαβήματα και σε ενημέρωση όλων των οργανισμών, τόσο σε διεθνές επίπεδο των οργανισμών Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανισμών στους οποίους συμμετέχει και η Τουρκία, βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.
3: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διπλωματική μας συντάκτρια με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως μας είπε η Αθήνα, παραμένει σε επιφυλακή με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, να χαρακτηρίζει ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μάλιστα, μιλώντας το πρωί στο Earth News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
5: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα νόμιμο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
3: Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη, αυτό τόνισε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, επισημένοντας ότι δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα.
6: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός αιγαιλίδας ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης άνευ λόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
3: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί, τόνισε ότι μοίραμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
7: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά η στέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
8: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίου της διασύνδεσης?
7: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και το καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Την ίδια ώρα κλιμακώνεται και η ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Στις 18 Αυγούστου, οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν την αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στην τουρκική Μεθόριο. Η Ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Συρία ετοιμαζόταν να επιτρέψει τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη στη βάση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Έκτοτε, έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Όπως είπες, η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ο οποίος να επιτίθεται δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες για τη Συρία, και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμιά οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Να σου πω όμως ότι τη συριακή θέση έδωσε ο υπέξ της χώρας, ο Ασάντ Αλ-Σαμπάνι, λέγοντας ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση, προκειμένου να μεταφέρει τη θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Σε δηλώσεις του λοιπόν στον ιστότοπο Άξιος, ο Σαϊμπάνι ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στη βάση και ότι δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για στοχοποίηση, για την στοχοποίησή της. Τέλος, είπε ότι η Συρία ενημέρωσε ξεκάθαρα τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις του Ισραήλ απέναντι στη Συρία, θεωρώντας ότι η Ισραηλινή πολιτική δεν συμβάλλει στη σταθερότητα ούτε της χώρας ούτε της ευρύτερης περιοχής.
3: Και να περάσουμε τώρα, Δέσποινα, και στο μέτωπο του Ιράν. Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την οικονομική ασφυξία της χώρας, με την Τεχεράνη να απαντά και να κάνει λόγο για περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών.
9: Έτσι ακριβώς. Χθες μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι χαρακτήρισε μάλλον την επιχείρηση αυτή που θα ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα, απειλώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Το Ιράν απάντησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, λέγοντας τον κύριο Αραξή, ο οποίος είπε ότι είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσπαστεί η προσοχή από το αμερικανικό χρέος και το αυξανόμενο κόστος των τόκων, και επίσης μίλησε για μια περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα να πάμε λίγο και στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με στοιχεία για την αυσιπλοεία, την Κέιπλερ, η κίνηση των πλοίων την Τετάρτη ήταν μόνο στα 9, όσα ήταν και την Τρίτη, επικαλούμενο τα στοιχεία που δίνονται επισήμως. Τώρα όμως, ένα δημοσίευμα του Άξιος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν αθόρυβο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμού. Σύμφωνα λοιπόν με αξιωματικούς, ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει ένα θαλάσσιο διάδρομο, ο οποίος διευκολύνει τη μεταφορά περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, και σύμφωνα με τους αξιωματούχους, 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ μέσα και έξω από τα στενά, χρησιμοποιώντας ένα νότιο θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Επίσης να σου πω, Ντόνα, ότι είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, τον Ντάν Σαπίρο, ο οποίος λέει, εκτίμα ότι, μάλλον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε λανθασμένα τον πόλεμο με το Ιράν και πλέον δεν βρίσκεται κοντά στη συμφωνία και περιγράφοντας τη σύγκρουση αυτή ως αδιέξοδο. Τώρα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε προειδοποίηση για κυβερνοεπιθέσεις που εκδόθηκε από το FBI, την NSA, το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στο τμήμα κυβερνοασφάλειας, προειδοποιώντας για μια ενεργή απειλή που προέρχεται από το Ιράν, που στοχεύει συσκευές της Siemens, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σημαντικές υποδομές στους τομείς ίδρυυσης ενέργειας, βιομηχανίας και άλλων ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
3: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι παρά τη συνεχιζόμενη ένταση με την Τεχεράνη, παρά το στρατιωτικό αδιέξοδο, βλέπουμε ότι η Ουάσιγκτον καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των πετρελαϊκών ροών προς τη διεθνή αγορά. Περιορίζει τις επιπτώσεις διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια του δελτίου, αναφορικά με το αντίκτυπο που υπάρχει στις τιμές των καυσίμων. Για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός που μας ανέφερε και η Δέσποινα Σιριοπούλου, με τον οποίο προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Ιράν, και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο Σύμβουλος Ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Ο Πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
9: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
10: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο, υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
9: ναι.
10: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
9: πολίτες, ναι.
10: Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
3: Πάμε να δούμε τώρα και πώς διαμορφώνονται και οι τιμές των καυσίμων με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε και στα στενά του Ορμούς, καθότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου πλησιάζει πλέον τα 93 δολάρια το βαρέλι και οι ανατιμήσεις περνούν και στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντάκτρια την Έμιλη Γιανακοπούλου για να μας δώσει την εικόνα στα πρατήρια, αλλά και το τι περιμένουμε, Έμιλη, το επόμενο διάστημα.
11: Καλό μεσημέρι. Η εικόνα στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά δεν φαίνεται να είναι τόσο καλή. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το πετρέλαιο κύκλισης πέρασε για ακόμα μία φορά την αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,011 ευρώ. Πάνω από 30 νομοί της χώρας έχουν πλέον τιμές καυσίμων πάνω από 2 ευρώ το λίτρο και στην κορυφή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, όσον αφορά τη χονδρική, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα, καθώς στις δηληστηριακές τιμές αναμένονται νέες αυξήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Η εξέλιξη τιμής ανατολής αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές. Το Brent, να πούμε ότι άγγιξε τα 94 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μια νέα κλιμάκωση των οχθροπραξιών εντείνει τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νομικές πιέσεις. Με αφορμή όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Δηλαδή την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση και των 5 λεπτών στην αμόλυφη.
3: Και μας έκανες και ωραία πάσα για να πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό, γιατί καταλαβαίνουμε, Έμιλε, ότι βρισκόμαστε και σε μία περίοδο που θα επιστρέψουν και οι αδειούχοι του Αυγούστου, οπότε θα πρέπει, αν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, να φουλάρουν το ρεζερβουάρ, όπως λέμε. Πάμε λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
12: Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
13: και, 10
12: και από την κυβέρνηση cents. Με 10.
3: Όπως ακούσαμε και από την Έμιλ Γιαναγοπούλα, αναμένονται νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες στις τιμές της αντλίας. Αυτό εκτίμησε και ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ζητώντας παράλληλα τη λήψη νέων μέτρων.
14: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην αντλία, παύλα κατά οτής, δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πατήρι. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση στιγμή η Ελλάδα έχει περάσει περί τα 2.
8: Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
14: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
8: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
14: Έφτασε.
8: Πότε δεν το πειραμίδησε.
14: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση, οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί σύν όλα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε, η επιστροφή θα γίνει με αυξήσεις.
8: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
14: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην αντλία.
3: Μένουμε τώρα στο οικονομικό πεδίο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εντείνουν και την ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια ώρα όμως, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η νέα πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 6-7%, να αφορούν περίπου 1.100 επώνυμους κωδικούς για το ποια είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία. Πόσο θα είναι τελικά το όφελος για τους καταναλωτές, το 6-7%. Να αφορούν περίπου 1.100 επώνυμους κωδικούς για το ποια είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία. Πόσο θα είναι τελικά το όφελος.

0: γιατί είναι συνεχείς και είναι καθημερινές οι επαφές και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, θα προσθεθούν 200, ίσως και 300 κωδικοί. Άρα μπορεί και να πλησιάσουμε ακόμα και τους 1500. Βέβαια, αυτό το οποίο ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα είναι 1100, 1200, 1300, όσο έχει σημασία να είναι μέσα προϊόντα τα οποία καθημερινά τα νοικοκυριά τα χρειάζονται, είτε για να τραφούν, είτε για το νοικοκυριό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέμε για όλους αυτούς τους κωδικούς, να πούμε τι προϊόντα εννοούμε. Ναι. Εννοούμε καταρχάς κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Εννοούμε γαλακτοκομικά. Και όταν λέμε γαλακτοκομικά, όχι μόνο τα τυριά, είναι και το γάλα, είναι το γιαούρτι, τα πάντα μέσα. Αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, καφές, βρεφικές τροφές. Είναι μια μεγάλη γκάμα λοιπόν για ήδη διατροφή.
1: Μιλάμε για τα βασικά προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές, όλοι οι καταναλωτές.
0: Ακριβώς. Αλλά είναι και τα επιπλέον προϊόντα, τα οποία δεν είναι στην κατηγορία των τροφίμων, όπως είναι τα καθαριστικά, απορριπαντικά για το σπίτι, για το πλυντήριο. Όπως είναι επίσης τα είδη ατομικής υγιεινής, από μια οδοντόκρεμα μέχρι κάποια αφρόλουτρα. Θέλω να πω ότι μπαίνει μέσα μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ο καταναλωτής λοιπόν, λένε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι είναι σίγουρο ότι θα βρει αρκετά προϊόντα από αυτά που θεωρεί καθημερινή χρήση, θα τα βρει χαμηλότερα από 1η Σεπτέμβρη. Το θέμα είναι πόσο χαμηλότερα. Δεν υπάρχει ένας στάνταρ αριθμός, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι όλα τα προϊόντα θα μειωθούν 5, 10 ή 15. Ο κάθε προμηθευτής κάνει τη δική του προσφορά. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι μεσοσταθμικά. Το Υπουργείο είχε ζητήσει από 5% και πάνω και αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά οι προσφορές είναι κοντά στο 7%. Άρα θα δούμε, κάποια προϊόντα μπορεί να έχουν μείωση μόνο 5%, κάποια άλλα όμως μπορεί να έχουν 10%. Μεσοσταθμικά είμαστε κοντά στο 7%. Αυτό θα φανεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Η πρωτοβουλία αυτή θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και θα συμμετέχουν 60 με 65 προμηθευτές και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
1: Σίγουρα είναι μια ανάσα για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα. Οπότε και θα οριστικοποιηθεί, όπως μας είπε Σάκη, και η λίστα με τα βασικά προϊόντα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να πάμε τώρα με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυριαζή να δούμε πού κυμαίνεται η ανεργία. Γιατί είχαμε πριν από λίγο και τα νέα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα. Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων.
2: Καλό μεσημέρι, Δόνα, κυρία Σικίδη. Έχουν μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,9%. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ είναι 715.000 πλέον, με το 51% αυτών να είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα ίσο ή περισσότερο των 12 μηνών. Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα, πλειοψηφία 69,2% οι εγγεγραμμένες, ενώ οι άντρες το 30,8%. Όσον αφορά τις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας, καταγράφονται παραδοσιακά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Τώρα, Δήμητρα, χθες είχαμε και την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Παραμένει οριστικά κλειστό.
2: Κλειστό. Τέλος, οι προσδοκίες για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού ντόνα. Να θυμίσουμε ότι τα δώρα και τα επιδόματα αδείας είχαν καταργηθεί στο δημόσιο με μνημονιακό νόμο το 2012 και το ζήτημα της επαναφοράς προέκυψε με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΔ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Επειδή όμως το θέμα αφορούσε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, δεν υπάρχει αντισυνταγματική παράληψη του νομοθέτη, ούτε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, γιατί γινόταν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί κατώτατου μισθού στην αγωγή που ήταν εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα της πολιτείας και έκρινε ότι η μη καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί το τελευταίο ήταν ένα από τα επιχειρήματα που είχε καταθέσει ο δημόσιος υπάλληλος αυτός που έκανε την αγωγή, αλλά και η ΑΔΔ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέλος σε αυτή την προσδοκία για χιλιάδες
1: δημοσίους υπαλλήλους. Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί

0: τους περισσότερους Έλληνες είναι το στεγαστικό. Εν μέσω οξυμένης κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Και για τον λόγο αυτό, δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ, παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Δόνα. Καλό μεσημέρι, Σοκράτη μας. Είναι αυτές οι δύο παρεμβάσεις που ανέφερες. Η μία αφορά, και μιλάμε πάντα στο φορολογικό πεδίο, η μία είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών και απ' την άλλη θα παγώσει ακόμα ένα χρόνο και το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε για τις πωλήσεις νεόδημητων ακινήτων. Πάντα η κατεύθυνση, το βασικό ζητούμενο είναι η ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας σε συνδυασμό βέβαια με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδημητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ενέργεια κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αυτό θα είναι το κλειδί βέβαια σε κάθε περίπτωση, αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς 2026-2035. Μιλάω για το Εθνικό Σχέδιο για τη Στεγαστική Πολιτική, ένα σχέδιο που έχει πάρα πολλά μέτρα, πάνω από 15-20 μέτρα, και βέβαια βασικοί πυλώνες είναι και τα φορολογικά, ο ΦΠΑ. Ναι. Αφορά πάντα στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις θα έλεγα όσον αφορά στο φορολογικό κομμάτι και το σύστημα διακυβέρνησης της στέγασης που είναι σημαντικό. Εδώ βέβαια ναι. Η χώρα δεν πήρε πρωτοβουλίες χωρίς να έχει και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και εκεί είναι το πρόβλημα τεράστιο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Και μάλιστα η ίδια κοινότητα λέει ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κινήτρα, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών για τον πολύ τον κόσμο, να το πω έτσι απλά, ναι, λαϊκά, ναι, με προσιτό κόστος. Και από ιδιώτες και από θεσμικούς επενδυτές. Τα πρότυπα είναι στα η Γαλλία και η Πορτογαλία. Mm-hmm. Εδώ οι δύο χώρες, η Πορτογαλία εφαρμόζει συντελεστή 6% για την κατασκευή τέτοιων κατοικιών και όχι 23% που εκεί είναι ο ανώτατος συντελεστής. Και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή 10%. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά στο ΦΠΑ, mm-hmm. εδώ θα αγώσει για ακόμα ένα χρόνο η επιβολή του φόρου στις νεόδημητες, στα νεόδημητα κίνητα, στις νεόδημητες κατοικίες, μιλάμε πάντα για τις πωλήσεις, μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ, θα το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Η αναστολή του ΦΠΑ, mm-hmm. για να κλείσουμε τώρα, ναι, ναι. θεωρείται κομβική σημασία για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδημητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή, αν μια κατοικία κάνει 300.000 και μπήκε ένα 24% που πηγαίνει η τελική της αξία. Το πάγωμα του ΦΠΑ αφορά, να το διευκρινίσουμε αυτό, τα διάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το μακρινό 2006 και εντεύθεν. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Είτε πρόκειται για ιδιόκτητα κίνητα, είτε για κίνητα που ανεγείρονται.
0: Με εξαίρεση βέβαια την πρώτη κατοικία τότε, σωστά.
1: Δεν άκουσα τώρα.
0: Με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Αυτό εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2006, αλλά με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς η πρώτη κατοικία δεν έχει άλλες απαλλαγές φορολογικές. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάθε κατοικία νεόδμητη, η οποία δεν έχει πουληθεί ακόμα ή που κατασκευάζεται και είναι προς πώληση. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί σίγουρα το 27 και μένει μόνο η επιβάρυνση του φόρου μεταβίβασης. Mm. Ένα 3% mm. που, ένα στοιχείο που περιορίζει, θα έλεγα, σημαντικά το συνολικό κόστος αγοράς.
0: Αναμένουμε να δούμε και να ακούσουμε μάλλον και τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΘ που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, να δούμε αν βρίσκονται και στο τραπέζι και νέες χρηματοδοτήσεις, γιατί το βασικό είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο των κατοικιών που υπάρχουν στην αγορά.
1: Πρέπει να πούμε ότι είναι δύο από τις πολλές παρεμβάσεις που προβλέπει αυτό το σχέδιο μέχρι το 2035.
0: Ναι, είναι η εθνική στρατηγική.
1: Είναι... Μείναμε ειδικά στο ΦΠΑ, διότι φορτώνει με τεράστιο κόστος την τελική τιμή μιας κατοικίας.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. 35 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ αλλά και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Πρώτον πυλών τώρα είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει το Σαββατοκύριακο στους 40 βαθμούς. Η μετεωρολόγος Νικόλετα Ζιακοπούλου θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Καλό μεσημέρι, Νικόλετα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε το εξής για τον καύσωνα αυτόν. Τώρα, αν θα είναι ο μεγαλύτερος, δεν είμαι τόσο σίγουρη. Με ποια έννοια? Θα έχουμε σίγουρα και δεδομένα τουλάχιστον 5 με 6 μέρες ιδιαίτερα ζεστές στη χώρα μας, με συνθήκες καύσωνα τοπικά. Ναι, προφανώς δεν θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Όμως οι καύσωνες του Αυγούστου είναι πιο επιβαρυντικοί, διότι συνδυάζονται με υψηλότερες υγρασίες. Και επίσης είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, διότι πια έχουμε και παρατεταμένη ξηρασία στη χώρα μας. Με αυτά τα δεδομένα, να πω ότι σήμερα ξεπερνάμε τους 37 βαθμούς σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου. Είδα όμως ότι οι δείκτες δυσφορίας είναι στους 40 με 42 βαθμούς σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ειδικά της δυτικής χώρας. Επιπλέον, αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι επειδή ενισχύεται λίγο ο βοριάς στο βόρειο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Στον χάρτη επικινδυνότητας θα μπουν σε υψηλή επικινδυνότητα και περιοχές στο βόρειο Αιγαίο και θα παραμείνουν σε κίτρινο συναγερμό αύριο όλη η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, η Στερεά και όλες οι περιοχές του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, ναι, το Σαββατοκύριακο το θερμό κύμα θα κορυφωθεί με 38 ακόμα και 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Σέρρες, στο Αγρίνιο, στη Φθιώτιδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Και από τη Δευτέρα, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το Μελιτέμι στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ, θα έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας σε εμάς τα ανατολικά, αλλά θα παραμείνουν τα σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα μέχρι και την Τετάρτη, οπότε και περιμένουμε κάμψη της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με ισχυρό βοριά στο Αιγαίο μας.
0: Πάντως νομίζω ότι όλοι διαπιστώσαμε από σήμερα κιόλας αυτή την αλλαγή προς τα πάνω και της θερμοκρασίας με την υγρασία που είπες. Εγώ μετά από καιρό είδα, βγαίνοντας το πρωί για να έρθω εδώ στο γραφείο, πάνω στα αυτοκίνητα να έχει μείνει η υγρασία και να μην φεύγει.
2: Έτσι. Και είναι, πολύ... Οι καύσωνες του Αυγούστου είναι κουραστικοί, είναι επιβαρυντικοί σε αυτό το κομμάτι, αλλά από την άλλη δεν έχουν και τη δυναμική του καύσωνα του Ιουνίου και του Ιουλίου, διότι πια μικραίνει και η μέρα, έχουμε λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας. Άρα νομίζω ότι θα αντέξουμε 5-6 μέρες με θερμοκρασίες που δεν θα είναι ακραίες, αλλά με μια δυσφορία που θέλει μια διαχείριση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες.
0: Και πολύ προσοχή ακόμα και για την εκδήλωση πυρκαγιών, γιατί θα έχουμε και τα μποφόρ. Βέβαια θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες, εν όψη και του Σαββατοκύριακου και της επιστροφής των αδίουχων, των περισσότερων αδίουχων του Αυγούστου. Νικόλετα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια. Σταδιακά, όπως είπαμε, επιστρέφουν οι αδιούχοι, ενώ οι όσοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα επιλέγουν και τα τέλη Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο ακόμα για τις αποδράσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές αλλά και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες, φτάνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
3: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
4: Τελειώσανε οι διακοπές.
5: Πάνε, τελειώσανε.
4: Πού πήγατε πριν?
5: Κοντά πήγαμε, έγινε Αγίστρια εκεί πέρα.
6: Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
3: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
7: Νάξο.
8: Για Νάξο. Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
7: 5 μέρες.
9: Παμαμοργό. Οι δυο μας είμαστε.
8: Πόσες ημέρες?
9: Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
8: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
7: Και...
9: Καθαρά για λόγο, να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
7: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
10: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
3: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
0: Αυξημένη όμως είναι και η κίνηση των τουριστών, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε το πρωί ο Κώστας Στάμου και συνομίλησε με τους τουρίστες για να τον ακούσουμε.
11: Και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για σήμερα στην Αττική κάνουν λόγο για κάψονα. Αυτό φαίνεται πως δεν πτωεί τους τουρίστες, οι οποίοι από νωρίς το πρωί κατακλείζουν το κέντρο της Αθήνας και τη Διονυσία Αεροπαγίτου, προκειμένου να επισκεφθούν τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και τους υπόλοιπους φυσικά αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μνημεία του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Όπως μπορείτε να δείτε, ήδη υπάρχουν αρκετές ουρές οι οποίες σχηματίζονται πίσω από τα εκδοτήρια, με τους χιλιάδες επισκέπτες από νωρίς το πρωί, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, τη Διονυσία Αεροπαγίτου, να περιμένουν υπομονετικά προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους και να ανέβουν μέχρι τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως. Και φυσικά να επισκεφθούν και τα υπόλοιπα μνημεία. Παρόμοια εικόνα και στη Διονυσία Αεροπαγίτου, καθώς υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη που πηγαίνουν και στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και φυσικά στην Πλάκα, προκειμένου να κάνουν και εκεί τη βόλτα τους υπό τη θέα φυσικά της Ακροπόλεως. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες με πάρα πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, το κέντρο της Αθήνας, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και όλους τους δρόμους. Τουρίστες οι οποίοι είτε μένουν εδώ, έχουν έρθει προκειμένου να κάνουν τουρισμό στην πρωτεύουσα, στην Ελληνική πρωτεύουσα της Ελλάδας, είτε φυσικά είναι σταθμός μετεπιβίβασης για αυτούς για κάποιο ελληνικό νησί. Όπως λένε ωστόσο, θα κάνουν μια στάση στην Αθήνα έστω και για μια ημέρα, προκειμένου να επισκεφτούν το κέντρο της πόλης και φυσικά τα αρχαιολογικά μνημεία, φυσικά στο επίκεντρο ο Ιερός Βράχος της Ακροπόλεως και τα υπόλοιπα μνημεία εδώ στη Διονυσία Αεροπαγίτου.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Περιφέρεια Αττικής εντείνει τους ψεκασμούς με στόχο των περιορισμών της εξάπλωσης της νόσου. Το τελευταίο, μάλιστα, διάστημα καταγράφηκαν δεκάδες νέα κρούσματα, 4 θάνατοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Τώρα, ποια ακριβώς είναι η εικόνα, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, θα μας ενημερώσει η Σμαράγδα Γορογιάννη. Καλό μεσημέρι, Σμαράγδα.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι χθες, λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, ο ιός έχει εμφανίσει κρούσματα σε 45 δήμους της χώρας, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική. Στο σύνολο, λοιπόν, τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 157, τα 47 μόλις την τελευταία εβδομάδα, ενώ υπήρξαν και 4 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 82 έτη. Γενικώς οι άνθρωποι που πέθανε από την αρχή, το 2026 από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι 13, με ηλικιακό έδρος από 66 έως 91 ετών. Όπως είπα, λοιπόν, η Ανατολική Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο, βρίσκεται στο κόκκινο, θα λέγαμε. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν καταγραφεί συνολικά 16 περιστατικά. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας καταγράφονται 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 είναι με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί επίσης στους δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Εκτός Αττικής, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι τα δηλωμένα κρούσματα, αυτά τα 157, δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανθρώπων που μολύνονται φυσικά από τον ιό. Υπάρχει μεγάλη υποδιάγνωση, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί. Μάλιστα, οροεπιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΗ κατέδειξε ότι για κάθε ένα κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, προσβολή από το κεντρικό νευρικό σύστημα, αντιστοιχούν άλλοι 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό και είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία. Να πούμε εδώ ότι τα συμπτώματα είναι ο ξαφνικός πυρετός, ο έντονος πονοκέφαλος, η μυϊκή και αρθρική πόνη, η κόπωση και η αδυναμία. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός στον κόσμο. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί και απλά χρειάζονται και κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, πέρα από τους ψεκασμούς που γίνονται από τις περιφέρειες και τους δήμους, κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από τα σπίτια και να φοράμε καλύτερα μακριά μανίκια και παντελόνια κατά τις βραδινές ώρες και να κάνουμε φυσικά χρήση έντομων βοηθητικών, Ντόνα.
0: Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου έχει προβληματίσει τους ειδικούς, όπως μας είπε και η Σμαράγδα. Κάρταγορο, Γιάννη. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, κύριο Σεμαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
14: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός της Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
0: Ο Διπουργός τώρα στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί έκανε το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Air News.
15: Βρισκόμαστε στο ρέμα της Χελιδονούς, εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς, εδώ που από το πρωί πραγματοποιούνται ψεκασμοί, ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία κουνούπια είναι αυτά που διαδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία. Να πούμε πως γενικότερα από εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Αττική που εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στη Βόρεια Αττική πραγματοποιούνται τέτοιες δράσεις και επιχειρήσεις τόσο από τους Δήμους, όσο από ιδιωτικά συνεργεία, όσο και από την περιφέρεια Αττικής με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Ενώ σήμερα από το πρωί γίνονται, θα λέγαμε, ψεκασμοί τόσο στην Παλίνη, στην Παιανία και στον Οροπό. Ήταν προγραμματισμένοι και για τη Ραφίνα, αλλά φαίνεται πως αυτή η διαδικασία θα μεταφερθεί για αύριο. Ενώ εδώ στην βόρεια, στο βόρειο τμήμα της Αττικής, στο Δήμο της Κηφισιάς, είμαστε, όπως είπαμε, στο ρέμα της Χελιδονούς πραγματοποιούνται προνυμφοκτονίες, όπως επίσης το ρέμα του Αγίου Νεκταρίου, το ρέμα του Κηφισού, το ρέμα της Πύρνας, του Ηροδότου και της Θέτιδος, όπως επίσης γίνονται προνυμφοκτονίες και στη Νέα Ερυθρέα και στην Εκάλη.
0: Θύμα πάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της απέσπασαν χρήματα αλλά και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει τις λεπτομέρειες. Νίκο.
16: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία πίστηκε από τους απατεώνες να βάλει 8.000 ευρώ σε μετρητά και 20.000 ευρώ αξίας κοσμήματα σε μια πλαστική σακούλα και να το τοποθετήσει κάτω από έναν κάδο. Πώς τα κατάφεραν οι απατεώνες? Αρχικά επικοινώνησε ένα άτομο μαζί της και την απείλησε ότι αν δεν δώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της τότε θα της κάνουν κακό. Στη συνέχεια επικοινώνησε ένα άλλο άτομο το οποίο δήλωσε ότι είναι αστυνομικός. Είπε μάλιστα στην γυναίκα ότι έχουν λάβει γνώση για δράση απατεώνων στην γειτονιά της ηλικιωμένης και της ζήτησαν αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να συμμορφωθεί με αυτά τα οποία θα της πούνε. Έτσι λοιπόν η γυναίκα έκανε αυτό το οποίο της είπε ο απατεώνας, έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε κάτω από ένα κάδο σκουπιδιών, έχοντας στο μυαλό της ότι απ' έξω βρίσκεται η αστυνομία και θα συλλάβει αμέσως όποιον εμφανιστεί για να πάρει τη σακούλα αυτή. Δυστυχώς όμως οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν και όταν αργότερα η γυναίκα επικοινώνησε με την αστυνομία για να μάθει τι ακριβώς έγινε, τότε κατάλαβε ότι είχε πέσει σήμα απάτη.
0: Αδίστα και τώρα είσαι μια γυναίκα 90 ετών. Τώρα σήμερα, Νίκο, έγινε ακόμα μια προσπάθεια αποκόλλησης της Θαλαμιγού που είχε προσαράξει στο δρέπανο Αχαΐας από την Κυριακή το πρωί. Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία αποκόλλησης?
16: Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και πιθανόν να ολοκληρωθεί ίσως ακόμα και αύριο ή και το παραπάνω 24ωρο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι το ρημουλκό το οποίο έχει προσεγγίσει το σκάφος, το οποίο έχει προσαράξει τα βαθύ νερά του Ντρεπάνου, προκειμένου να το δέσει κατάλληλα και στη συνέχεια προχώρησαν την άντληση των καυσίμων τα οποία είχε το σκάφος προκειμένου αυτό να αλαφρύνει. Επόμενο βήμα είναι το να γίνει εκβάθυνση του σημείου, να σκάψουν δηλαδή, να απομακρύνουν τα χώματα και τα χαλίκια με ειδικές αντλίες οι δίτες στην περιοχή εκεί ακριβώς όπου έχει καθίσει το γιότ στην αμόγλωσσα, προκειμένου να το βοηθήσουν να γλιστρήσει πιο εύκολα και στη συνέχεια αύριο πιθανόν να ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης, να ξεκινήσει η έλξη δηλαδή του γιος από το Ορειμουργό προκειμένου να το απεμπλοκίσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται από την Κυριακή το πρωί.
0: Αρκετά δύσκολη διαδικασία. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε αποθήκη εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα μαϊμού αλκοολούχων ποτών αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μια μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ αλλά και μεταλλικά φιαλίδια με υποξίδιο του αζότου είναι το γνωστό αέριο γέλιου, το οποίο είναι δυστυχώς αρκετά διαδεδομένο σε μπαρ, νυχτερινά καταστήματα, κυρίως τουριστικών περιοχών, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Εντόπισε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Έχει συλληφθεί ένας 53χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο. Κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος, ο οποίος είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοποιίας με έδρα την Αττική, εκεί όπου επεκτάθηκαν οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην αποθήκη βρέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, βρέθηκαν και άλλα υλικά, μεγάλες φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 580 γραμμαρίων, αλλά και 14 βιομηχανικές φιάλες, 50 λίτρων κάθε μία. Αξίζει να αναφέρουμε πως η αστυνομία υπολογίζει πως με τη συνολική ποσότητα του αερίου θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξίδιο του αζότου, τα οποία τα χρησιμοποιούν σε νυχτερινά κέντρα. Ο 53χρονος τώρα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
0: Τώρα στην ΣΥΤΙΑ εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Γούδουρα μία λέμβος με περίπου 50 παράνομους μετανάστες.
17: Ναι, είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Η βάρκα με τους παράνομους μετανάστες προσέγγισε μία βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη κοντά στο Γούδουρα. Κατάφεραν να βγουν στην ακτή σκαρφαλώνοντας τα βράχια. Τους είδαν πολίτες οι οποίοι ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή. Να πούμε ότι είναι περιοχή του Δήμου Σιτίας. Μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Ιεράπετρας για την προβλεπόμενη διαδικασία. Νωρίτερα σήμερα είχαμε 88 συνολικά μετανάστες να φτάνουν με δύο συναλλικά περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό το είχαμε νωρίς το πρωί στην παραλία Λούτρα. 39 άτομα, 27 υπήκοοι Σουδάν, 12 από το Μπαγκλαντές. Και είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό με 49 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Και τα δύο αυτά περιστατικά, μετά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, καταγραφή, να εντοπιστούν τυχόν διακινητές. Και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί για όλους αυτούς η προβλεπόμενη διαδικασία να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να βγούμε και εκτός συνόρων, να μεταφερθούμε στη Βρετανία και την επιστροφή στη χώρα του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ με τα δύο παιδιά τους μετά από 6 χρόνια που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδέομαστε λοιπόν με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι, Ευδοξία.
18: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Αυτό που λοιπόν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία αργότερα αυτό το μήνα μαζί με τα δύο τους παιδιά, 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμισή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους μόλις την περασμένη Κυριακή και αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να βλέπει συχνότερα το γιο του και τα εγγόνια του σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο. Η επιστροφή δεν σημαίνει επάνωδο σε επίσημους βασιλικούς ρόλους. Ο Χάρη και η Μέγκαν παραμένουν ιδιώτες και δεν αναλαμβάνουν θεσμικά καθήκοντα. Η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία κοντά στο Λονδίνο, ενώ ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πρίγκιπισσα Λίλιμπετ, τα παιδιά τους, θα ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία το Σεπτέμβριο. Κρίσιμο παραμένει και όλοι μιλάνε εδώ για το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας. Ο Χάρη δεν διαθέτει αυτόματα 24ωρη αστυνομική προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε παρουσία του εδώ αξιολογείται ξεχωριστά. πρώτα εμπιστευτική αξιολόγηση είχε χαρακτηρίσει αυξημένο τον κίνδυνο για τον ίδιο όταν βρίσκεται στη χώρα. Η επιστροφή, πρέπει να σας πω, εντάσσεται σε περίοδο σταδιακής επαναπροσέγγισης με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, χωρίς μέχρι στιγμής αντίστοιχη ένδειξη βελτίωσης στις σχέσεις του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το σίγουρο τέλος είναι ότι τα δημοσιογραφικά μέσα δείχνουν ενθουσιασμό με την απρόσμενη εξέλιξη, καθώς το ζεύγος Σάσεξ συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και ο κόσμος βλέπει το Χάρι πάντα με συμπάθεια ως τον μικρό γιο της αδικοχαμένης Νταϊάνας Ντόνα.
0: Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Βρετανία θα πάμε στη Γερμανία, εκεί που είχαμε σφοδρή κακοκαιρία με μία νεκρή. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει η Δέσποινα Συριοπούλου, που είναι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα.
19: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία, Αντώνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και δύο ανεμοστρόβουλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μία γυναίκα 58 ετών έχασε τη ζωή της στη Ρινανία όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο που είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Και στα νότιο-ανατολικά του Βερολίνου, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα και τραυμάτισε έναν άνθρωπο. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βάδης Βίτεμβέργης και της Βαβαρίας.
0: Και την ίδια ώρα, η παρατεταμένη ξηρασία στην Αυστρία δοκιμάζει τον αγροτικό τομέα της χώρας.
19: Έτσι ακριβώς, με ζημιές που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών. Μία από τις σοβαρότερες λοιπόν περιόδους ξηρασίας των τελευταίων ετών δοκιμάζει την Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα, όπως προείπαμε, να φτάνει εκατομμύριο ευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα Ιουνίου, οι βροχοπτώσεις βρίσκονται πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών, και η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, ούτε πότε θα καταβληθούν τα χρήματα.
0: Και να κλείσουμε, Δέσποινα, και με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζεται το μπαράζ εκατέρωθων επιθέσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την άρση του αδιεξόδου.
19: Κανένα παράθυρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις επιθέσεις. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κιέβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η ρωσική επίθεση, η νυχτερινή ρωσική επίθεση, περιλάμβανε δεκάδες πυράβλους και 168 ντρόουν, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Κατεγράφησαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Και ο κύριος Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα να στείλουν αντιβαλιστικούς πυράβλους. Τώρα, από την πλευρά, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για ουκρανικούς πυράβλους, και σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκευσης πυρομαχικών στο κέντρο του και ένα κέντρο εφοδιασμού. Τώρα, από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πρωί της Πέμπτης ανακοινώθηκε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 726 ουκρανικά ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος να σου πω ότι το Κρεμλίνο, ως προς τις διαπραγματεύσεις, είπε ότι ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου, του Τζάρετ Κούσνερ και του Στίβ Βίτκοφ, και πρόσθεσε ότι η Ρωσία όμως εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των χωρών που εργάζονται για την εξέβρεση λύσης και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικό δελτίο.
0: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψε, Τάσο, για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
1: Πολύ σωστά τα βράδια Ευρώπης λοιπόν απόψε για όφη στα play-offs του Europa League και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό για στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος χρονικά στη μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων καθώς θα αποδεχθεί στη Τούμπα τη νορβηγική Brand για τα play-offs του Conference League. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από την Eurosport και από το Open. Τη Σκυτάλη θα πάρει όφη στις 9 που θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο η Τσέσεκα Σόφιας για τα play-offs του Europa League, μετάδοση του αγώνα από την Eurosport και από την Κοσμοτέ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κλείσει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για σήμερα με τον αγώνα του κόντρα στην Χράντες Κρόλαβε στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-offs του Conference League. Το μάτς αρχίζει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την Eurosport και από το Sky. Στο τελικό των Κρίκων που θα γίνει την αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το απόγευμα από την ΕΤ2 ζωντανή μετάδοση. Προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Βασιλιάς των Κρίκων πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο τελικό και θα διεκδικήσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πριν από λίγο, δυναμική πρεμιέρα για την εθνική ανδρών στο βόλεϊ, στους Μεσογειακούς Αγώνες 3-0 σετ. 13-25, 13-25, 15-25 νίκησε το Κόσοβο και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση.
0: Τάσο, θα τα πούμε αύριο και με τα αποτελέσματα των αγώνων και φυσικά περιμένουμε αύριο και τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη και...

Με τον Baby Huey και το κομμάτι Hard Times σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ένας μουσικός που άφησε το πιο δυνατό του αποτύπωμα πριν φύγει πρόωρα από τη ζωή. Ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στο ένα και μοναδικό άλμπουμ, το Baby Huey Story, The Living Legend, που φέρει την υπογραφή του Curtis Mayfield στην παραγωγή. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 3, είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Και έρχονται οι Black Pumas για τη συνέχεια με το κομμάτι Sauvignon. Καλησπέρα σε όλους.

Occupy, ένα μήνυμα κοινωνικής αφύπνισης από τον Αμπιοντούν Ογιεγουόλε, ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Last Poets και ένας από τους πατέρες του spoken word και της hip hop, από το άλμπουμ Gratitude, ήταν αυτό του 2021, βουτιά στο σήμερα με το πιο πρόσφατο single των Danger Mouse και Black Thought, είναι το Up.

Ήταν η μουσική κολεκτίβα από τη Γαλλία, η Φόβ, με αυτή την καταιγιστική ερμηνεία που είχε ταράξει τα νερά της γαλλόφωνης σκηνής το 2013 με το κομμάτι Blizzard. Λίγο πριν ακούσαμε τον Bruce Springsteen στο κομμάτι Blind Spot και παραμένουμε στη Γαλλία με σύγχρονο trip-hop από τον πολυοργανίστα και παραγωγό Ugo Kant, εδώ με το κομμάτι The Earth Dance από το άλμπουμ του Out of Time του 2017.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

Ο Γάλλος πολιοργανίστας, ο David Walters, που έχει ρίζες στην Καραϊβική, εδώ παρέα με την κορυφαία Μαλινέζα τραγουδοποιό, την Φατουμάτα Διαβαρά, και το πρόσφατο σίγγλ τους με τίτλο T-Love, για το καλώς όρισμα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές, θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Πάμε στη Νέα Υόρκη για τη συνέχεια να συναντήσουμε τον Χωσέ Τζέιμς, εδώ συμπράττει με τον Βέλγο ράπερ Μπάλο Ζή, Dark Side of the Sun. Καλησπέρα και πάλι.

εμβληματικό ο Dove της Σεζάρια Έβορα σε μια νέα σύγχρονη πνοή που απέκτησε μέσα από το remix των Γάλλων παραγωγών Ifix και Edgar, που μεταμόρφωσαν αυτή την μελαγχολική μόρνα από το 1992 σε ένα ατμοσφαιρικό deep house κομμάτι που μας αρέσει πολύ. Και παραμένουμε στη Γαλλία, από την disco pop σκηνή όμως, το δίδυμο των Montmartre με την κομψή παραγωγή τους. Ακούμε το κομμάτι «Pourquoi tu pars?»

Ο Γάλλος παραγωγός Τι Μπουρκ ήταν εδώ στο υπνοτικό ηλεκτροντάμπ ορχιστρικό κομμάτι με τίτλο «Κάνει κάνει» από το 2017 ήταν αυτό. Και έρχονται οι διακεκριμένοι τζαμαϊκανοί ρέγγι καλλιτέχνες Ντένις Μπράουν και Γκρέγκορι Άιζακς που ένωσαν τις δυνάμεις τους το 1988 για το άλμπουμ No Contest. Εδώ στο highlight αυτού του άλμπουμ ακούμε το Big All Around.

Big All Around, Dennis Brown και Gregory Isaacs. Και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη νέα γενιά τραγουδοποιών της Τζαμάικα. Είναι η Coffee που αντλεί έμπνευση από τη φιλοσοφία της Roots Reggae, αλλά και την ανανεώνει με το δικό της σύγχρονο στυλ. Εδώ επέστρεψε με το τελευταίο της single με τίτλο Coffee. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Από τον Σωτήρη Παναγιώτου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Ομπα, ομπα, ομπα, ομπα, μανιά, νιά, νιά, νιά.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 92 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Ποτέ σκλάβος για πάντα. Ποτέ και σε κανέναν σκλάβος. Συμφωνεί Σταύρο Λιβέρη? Μήνυμα ελήφθη. Over. Καλημέρα και στον κύριο που είναι εδώ. Είναι ο κύριος. Να τον ευχαριστήσουμε για τα πεπόνια που έφερε. Είναι δική του παραγωγή του Αλέξανδρου Λάση. Καλημέρα και στον Πιτσιρικά. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Ξεκινήσαμε περίεργη ώρα σήμερα, η αλήθεια είναι. Το κάνουμε αυτό για να κερδίσουμε ένα δεκάλεπτο έστω από τα εισαγωγικά της εκπομπής, καθώς την επόμενη ώρα να είναι καθαρή η ώρα αυτή στη διάθεσή μας για τα όσα έχουμε να πούμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα για δύο ώρες σήμερα. Μετά τις 12 ακολουθεί η εκπομπή Δίθυρα Ακούσματα με τον Πέτρο Βυσβάρδη και τη Χαρέκλια Μινώτου. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε πιο νωρίς σήμερα, η αλήθεια είναι, αλλά έχουμε και εμείς τα δικά μας τρεχάματα εδώ και τα του σταθμού, πρακτικά ζητήματα που καθημερινά πρέπει να επιληθούν. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και ο καθένας ξεχωριστά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στους αφανείς ηρωές της καθημερινότητας. Η ώρα είναι 10:51 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθο, το δικό σας σταθμό. Είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα 5η 20 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Μας ακούτε στις συχνότητες, αγαπημένες και φιλόξενες πάντα, 93,2 και 95,2 στα FM. Τα τηλέφωνα μας στη διάθεσή σας, 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X, TikTok. Γελάς, γιατί γελάς? Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι ερ.gr, έραζακ1 παπάκι και όχι χινάκι γιαχού.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχο Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Τι λέει εδώ? Τραμπ, οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου κατά του Ιράν. Βρήκατε τον πελάσεις εκεί και δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. Και απειλές για όσους το στηρίζουν. Μωρέ, τι μας λες? Η Τεχεράνη απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις. Όχι, παίζουμε. Έχουμε μπει στο earthnews.gr και μεταφέρουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Νέες κοινωνικές κατοικίες. Μισό λεπτό. Με δύο παρεμβάσεις στο ΦΠΑ, η καθιέρωση ισχυρών κινήτρων στα πρότυπα Πορτογαλίας και Γαλλίας στο κυβερνητικό σχέδιο. Καιρός έρχεται ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού. Κάπως καθυστερημένα προσθέτω εγώ, πόσο θα διαρκέσει, παραμένει και η θαλάσσια ομίχλη. Σε δύο μέτωπα οι κινήσεις της Αθήνας για τα ελληνοτουρκικά, επιτάκενση για το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου και σκεπτικισμός για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Το Earth News στο σημείο τριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, εμπειρογνώμονες επί το πεδίο, σήμερα η μεταφορά των τριών σωρών. Από τη μία τραγωδία στην άλλη πάμε. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Άκουσον, άκουσον. Αυτό είναι το τυράκι στη φάκα. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Συνέχεια κάτι κλειδώνει. Πότε η λίστα, πότε το καλάθι μαλαθούνι της ΔΕΘ. Πότε κλειδώνει το ένα ψηφοδέρτιο σε ένα κόμμα εν ώψη εκλογών, όπως είπαμε. Πότε το καλάθι της ΔΕΘ, πότε η λίστα με τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Τώρα έχει κλειδώσει και το μαλαθούνι της ΔΕΘ. ΔΕΘ. Χίντρα Τζαμπ. Ο IDF, ο Ισραηλινός στρατός, παραδέχεται ότι άνοιξε πυρ κατά του γιοταχή που βρισκόταν η πεντάχρονη Γάζα. Ακούσα, η πεντάχρονη στη Γάζα. Άνοιξαν πυρ σε γιοταχή που βρίσκονταν η πεντάχρονη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί. Αυτά τα καλόπεδα. Αρνείται την έρευνα για θανάτους εργαζόμενων σε ΜΚΟ, με κυβερνητικές οργανώσεις. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας. Άλλο μέτωπο και αυτό. Ο Κάτς προειδοποιεί τον Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών οδήγηση στο Earth News. Ηλικιωμένοι χρειάζονται έλεγχο και επιμόρφωση. Καλύτερα να μην πιάνουν τιμόνι και βγαίνουν στον δρόμο, θα έλεγα εγώ. Ποια τα κρίσιμα καμπανάκια κινδύνου? Γιατί τα ζευγάρια τσακώνονται συνεχώς για τα ίδια πράγματα? Ο Χάρη και η Μέγκαν. Εδώ αυτή είναι βαρεσίματη είδηση, συγκλονιστική. Επιστρέφουν στη Βρετανία με τα παιδιά τους. Μπορεί, τι μας λες? Αλήθεια, ε? Τι είχα μια σκασίλα.
Και κακώς αναφέρθηκα και στην είδηση αυτή και ρίχνω το επίπεδο. Τσάπαλο στο Earth News, η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους εξοικονομεί πάνω. Όπα. Το χάσα. Εξοικονομεί, λέει, πάνω από 3 δις. Ρεαλιστικές εξαγγελίες για όλες τις κοινωνικές ομάδες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αντίριο, άγριο ξύλο σε πανηγύρι. Τραπέζια και καρέκλες εκτοξεύονταν δεξιά και αριστερά. Δεν πιστεύω να γίνει το ίδιο και στο Σαρακινάδο με τη γιορτή της Σταφίδας. Βρες μου τον Τιμόθεο Ζόντο, μην το ξεχνάς. Να μιλήσουμε. Αιγύπτιος ΥΠΕΚ, υπουργός εξωτερικών. Συνεχίζουμε τις επαφές με το Ιράν για την αποκλιμάκωση της έντασης. Βρετανία προς Ισραήλ, σταματήστε άμεσα το επικιστικό σχέδιο Ε1, δηλαδή το σχέδιο επικισμού. NBC, ρωσικές αποστολές εξαρτημάτων drones και εκρηκτικών προς το Ιράν μέσω της Κασπίας θάλασσας. Μόνο εσείς θα εξοπλίζετε την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Να εξοπλίζει και το Ιράν η Ρωσία εναντίον της Αμερικής. Έτσι πάνε αυτά. Όχι όλα δικά σας. Συρία προς Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις προθέσεις του Ισραήλ. Άνω τελείας ό,τι αφορά τους τίτλους ειδήσεων από το Earth News. Πολύ πολύ καλημέρα, ευχαριστούμε. Πολύ πολύ καλημέρα σας, ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε στη σελίδα ημέραζάντε.gr. Ξεκίνησε, λέει, η αστική συγκοινωνία. 32 δρομολόγια καθημερινά από τα Χτένε προς την πόλη της Ζακύνθου. Άγγιξε τα 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στο νησί. Αλήθεια είναι. Ανησυχία για τα έργα στα πρανή της Μπόχαλης. Καμία ανησυχία. Κάποια στιγμή τα πρανή μαζί με την Μπόχαλη και τον Κάστρο θα πέσουν στην πόλη ή πάνω στα κεφάλια μας. Βραχνά στο κυκλοφοριακό εν ώψη εορτασμό του Αγίου Διονυσίου. Γιώργος Στασινόπουλος, δήμαρχος Ζακύνθου, 1350 θέσεις στάθμευσης περιμετρικά της πόλης. Ναι, προσπαθώ να καταλάβω και προσωπικά ποιες είναι αυτές οι θέσεις. Εμένα γενικά μου φαίνεται ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις στάθμευσης και δεν έχουν αυξηθεί. Πλάκα μας κάνετε. Ο κακός χαμός, δεν υπάρχει δρόμος δρομάκι, στενάκι, που να μην γίνεται ο κακός χαμός από κίνηση και κυκλοφοριακό κομφούζιο. Παντού καδοκεί ο κίνδυνος για ατύχημα ή δυστύχημα. Κεφαλονιά, σύγκρουση τουριστικών πλοίων στον Μέγα Λάκκο του Λειξουρίου. Αναζητείται ο πλοίαρχος του δεύτερου σκάφους. Τέλος τα ήρεμα νερά με την Άγκυρα, γράφει ο Διονύση Θακίσιος. Νίκος Ακτύπης, αναπληρωτής δήμαρχος και αντιδήμαρχος παιδείας Ζακύνθου, στο Δήμο Ζακύνθου. Το ατύχημα έγινε μετά τη Βαρκαρόλα. Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς. Εμείς το ξέρουμε αυτό. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Αποχαιρετισμό στον ακαδημαϊκό δάσκαλο, τον άνθρωπο και οραματιστή Κωνσταντίνο Τσουκάλα, γράφει ο Σπύρος Ξένος. Με γοργούς ρυθμούς τα έργα σε ΕΠΑΛ. Στο ταλέπορο ΕΠΑΛ εκεί. Και Ενεγίλ. ΕΠΑΛ στον Άγιο Κύρικα και Ενεγίλ ειδικό δημοτικό στο Βουγιάτο. Σύντομα ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις. Οπλιστείτε με υπομονή. Δύσκολο δεκαήμερο για το κυκλοφοριακό. Τι άλλο. Ναι, βλέπω το χρόνο. Συντάξει Σεπτεμβρίου πρώτα θα γίνουν οι πληρωμές. Τουρισμός για όλους 2026-2027 έως 21 Αυγούστου, η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων. Ο χάρτης των πληρωμών από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου. Πάνω από 5.000 ηλεκτρικές εκενώσεις στην Ελλάδα, καταιγίδες στην Κέρκυρα. Ρεκόρ επισκεψιμότητας καταγράφει Κεφαλονιά. Πολύ καλός αναμένεται και ο Σεπτέμβρης. Ιθάκη, 64χρονος Έλληνας επιβάτης Θαλαμιγού, έχασε τη ζωή του έρευνα του λιμεναρχείου. Παραδοσιακό πανηγύρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου στον Άγιο Δημήτριο στις Άνω Βολήμες. Τραγουδιστάδες της Ιζάκηθος αναβάλλεται για τον Νοέμβριο το αφιέρωμα στο Δημήτρη Λάγιο λόγω αδυναμίας του Δήμου να τα αποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και θα τα ξαναπούμε σε λίγα λεπτά.

0: και το πόσο δεν έχω νερό. 11 και 8 πρώτα λεπτά. Τα εισαγωγικά της εκπομπής θα ακούσετε πριν τις 11, ακριβώς για να κερδίσουμε χρόνο για αυτή την ώρα. Έρθει ακίνδυνο, ζούμε στην επικαιρότητα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Και πάλι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για λίγα λεπτά της ώρας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, Διονύσης Τουρκάκης. Κύριε Τουρκάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνει.
0: Και βοήθειά μας ο Άγιος Διονύσιος και μεγάλη χάρη του.
1: Χρόνια πολλά.
0: Επίσης. Λοιπόν, πώς έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση και γιατί έχουμε απανωτές βλάβες με αποτέλεσμα να ξεμένουν πολλές περιοχές από το νερό και να τρέχουν και να μην φτάνουν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ για να αποκαταστήσουν αυτές τις βλάβες όπως και στο κεντρικό αγωγό της Λιθακιάς?
1: Ναι, ο κεντρικός αγωγός της Λιθακιάς είναι μια ιστορία παλιά. Αρκετά χρόνια, παλιά χρόνια, ναι, από αρκετά χρόνια. Κάθε τέτοια εποχή έχει 2-3 βλάβες σε κάθε καλοκαίρι. Φέτος ευτυχώς είχαμε μόνο μία.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο δύσκολη γιατί ήταν πάνω στη στροφή και ζωρίστηκαν αρκετά τα συνεργεία. Κοιτάξτε, τα δίκτυα είναι παλιά, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και κάνουμε κάποιες αντικαταστάσεις. Γενικότερα, η φετινή περίοδος έχει λιγότερα προβλήματα στο νερό, στην παροχή του νερού.
0: Ναι.
1: Οι βλάβες εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές που είναι το Καταστάρι,
0: ναι,
1: που είναι στο Βασιλικό, που ο αγωγός είναι ο Σιδερένιος. Και σε 2-3 μεριές ακόμα που έχουμε σκοπό να κάνουμε παρεμβάσεις.
0: Σε ποιες περιοχές?
1: Είναι στο Γερακαρίο, σε κάποια σημεία του, ναι, του Άνω Γερακαρίου.
0: Ναι.
1: Επίσης στην περιοχή του Μουζάκη Παντοκράτου εμφανίζονται κάποιες λάβες.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι περιοχές που το ξέρουμε και είναι συνήθως αυτή την περίοδο.
0: Να ρωτήσω εδώ για τα του οίκου μας, κύριε Τουρκάκη, επί τη ευκαιρία. Η βλάβη που υπάρχει εδώ κοντά είναι αφορά μόνο στο σταθμό ή έχει να κάνει και με την ευρύτερη περιοχή?
1: Όχι, είναι στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένας αγωγός ο οποίος είναι παλιός, μάλλον βουλωμένος και σιδερένιος, και νομίζω ότι από ό,τι μου έχουν πει τα συνεργεία, μάλλον θα το αλλάξουμε. Απλά είναι μακριά ο επόμενος αγωγός που θα πρέπει να συνδεθεί. Αυτό είναι εκεί πέρα κάποια συνεργεία τώρα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι λύση θα προτείνουν προσωρινά προκειμένου να πάρετε νερό τώρα, να πάρει η περιοχή νερό τώρα. Και εν συνεχεία το χειμώνα να κάνουμε κάποια παρέμβαση, ώστε να λυθεί οριστικά το συγκεκριμένο θέμα.
0: Όπως έχω ενημερωθεί από τον υπεύθυνο για τις υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ, υπάρχουν 2 υδροφόρες μόνο διαθέσιμες, ενώ θα μπορούσε να είναι 6 υπό κανονικές συνθήκες. Η μία εκ των 2 είναι σε μόνιμη βάση στην περιοχή των Ορεινών, γιατί εκεί υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, και η δεύτερη υδροφόρα επιστρατεύεται και αυτή κάποιες ώρες για να συνδράμει στην υδροδότηση των ορεινών περιοχών και έχει να αντιμετωπίσει και αιτήματα και από άλλες περιοχές του νησιού, από τα Παιδινά και όχι μόνο. Σωστά το μεταφέρω?
1: Θα σας πω, οι υδροφόρες είναι 4. Οι 2 είναι στο Δήμο, οι άλλες 2 είναι στη ΔΕΙΑΣ.
0: Yeah.
1: Οι 2 του Δήμου έχουν επιφορτιστεί με το καθήκον του, είτε των κοινόχρησων χώρων, των καθαρισμών κλπ.
0: Yeah.
1: Είτε της πυρασφάλειας. Yeah. Οπότε λειτουργούν σε αυτό το κομμάτι και βοηθάνε σε κάποια σημεία στη Λούχα Γύρη που μεταφέρουν νερό στην περιοχή.

0: Οι άλλες δύο της ΔΕΙΑΖ είναι αυτό, έτσι ακριβώς όπως το είπατε, και ναι, έχουμε αγοράσει και πριν από περίπου 1,5 με 2 μήνες άλλες δύο υδροφόρες, οι οποίες είναι στο στάδιο του να εκδοθούν οι άδειες κυκλοφορίας τους. Εκεί είμαστε στο συγκοινωνιό και περιμένουμε την έκκληση. Εκεί έχει μείνει.
1: Ναι, και μάλιστα όπως ενημερώθηκα, αυτές οι υδροφόρες μεταφέρουν μέχρι και 10 κυβικά νερό. Όταν υπάρχει διαπιστωμένη βλάβη σε μια περιοχή, σε ένα σπίτι ή σε μια επιχείρηση, η προμήθεια νερού από τη ΔΕΙΑΣ στο νοικοκυρίο ή στην επιχείρηση γίνεται δωρεάν. Είναι μηδενικό, ναι, το παραστατικό.
0: Με βεβαίωση του προϊσταμένου της ύλης.
1: Ναι. Όταν δεν υπάρχει βλάβη και απλά υπάρχει αίτημα για επιπρόσθετο νερό, είναι 20 ευρώ έως 5 κυβικά.
0: Τα 5 κυβικά 20 ευρώ, τα 10 κυβικά 40.
1: Τα 10 κυβικά 40. Κάπως έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, αυτή είναι η τιμολογία και η πολιτική της ΔΕΙΑΣ.
1: Είναι πολλά τα αιτήματα καθημερινά, κύριε Τουρκάκη. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς, οι άνθρωποι τρέχουν και δεν φτάνουν και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν. Και πολλές φορές δημιουργούνται παράπονα και γινόμαστε και εμείς αποδέκτες διαμαρτυριών των κατοίκων διάφορων περιοχών.
0: Ναι, ναι. Θα σας πω τι γίνεται. Στο άγχος κάποιου να πάρει νερό, μπορεί να κάνει και 2 και 3 αιτήματα ή να χρησιμοποιήσει και 2 διαφορετικά 3 ποιμή. Δηλαδή, έχει παρατηρήσει.
1: Και να φαίνονται περισσότερα τα αιτήματα.
0: Και να φαίνονται περισσότερα τα αιτήματα και στην ουσία να μην είναι τόσο. Όμως υπάρχει, προφανώς υπάρχει ζήτηση, ειδικά στα ορεινά, υπάρχει αρκετά μεγάλη ζήτηση.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχει μια βλάβη, υπάρχουν αρκετοί που αγχώνονται περισσότερο, γιατί στην ουσία μπαίνουν και με νερό βέβαια, αλλά μένουν χωρίς νερό. Αλλά, υπάρχει ένα άγχος ότι δεν ξέρουν πότε θα φτιάξει τη βλάβη, οπότε θέλουμε να κάνουμε ένα αίτημα.
1: Ναι.
0: Γενικά στην περιοχή των ορεινών, που εκεί που εντοπίζεται ο μεγαλύτερος όγκος, υπάρχει μεν ζήτηση, αλλά τουλάχιστον σε οικίες και στον κόσμο, σε σπίτια δηλαδή, διαχειρίζεται μια χαρά. Τουλάχιστον από τη συζήτηση που έχουμε με τους προέδρους και τα υπόλοιπα, είναι όλες οι περιοχές καλυμμένες. Εκεί που υπάρχει παραπάνω ζήτηση, όπως είναι κάποιες επιχειρήσεις ή κάποιες τουριστικές κατοικίες, προφανώς δεν είναι.
1: Συνδράμουν με το ζημίο των ιδιώτε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροάτες, αν και είναι γνωστό στους περισσότερους, ότι πρέπει να επικοινωνούν στο 26950-41090, εσωτερικό 3, όταν θέλουν νερό.
0: Και κυρίως
1: ή πρέπει να κάνουν πρώτα εγγράφο στο αίτημα. Θυμήστε μας τη διαδικασία.
0: Θα σας πω. Το αίτημα γίνεται από την ιστοσελίδα ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να καταγράφεται. Το θέμα είναι το εξής. Αν κάποιος δεν μπορεί να διατηρήσει την ιστοσελίδα.
1: Μπορεί με ένα τηλεφώνημα.
0: Μπορεί με ένα τηλεφώνημα, απλά θα ταλαιπωρηθεί λίγο παραπάνω με την έννοια ότι θα πρέπει να βρει γραμμή κτλ.
1: Αλήθεια. Αλλά... γιατί πολλές φορές οι γραμμές είναι κατελημένες.
0: Ναι, και ήθελα να πω ότι φαίνεται ότι δεν απαντάει κάποιος, αλλά είναι κατελημένοι όταν δεν απαντάει.
1: Το έχω διαπιστώσει και προσωπικά ότι όντως έτσι είναι. 2695-041-090, εσωτερικό 3.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, είναι 10 μέρες ακόμα, νομίζω, μετά τις 30 του Αυγούστου. Θεωρώ ότι αρχίσει να πέφτει όλη αυτή η κίνηση.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Τουρκάκη, είναι στην παρούσα φάση ποιες εργασίες και παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΣ είναι σε εξέλιξη και σε ποιες περιοχές και σε τι αφορούν?
0: Λοιπόν, είναι καταρχήν σε εξέλιξη το έργο της αποκέντρωσης στον πλάνο. Έχει σταματήσει αυτό το 15ήμερο, θα αρχίσει μετά τις 25 το κεντρικό αντιοστάσιο που θα κατασκευαστεί.
1: Ναι.
0: Έχει ολοκληρωθεί ο αγωγός και συνδέθηκε προκειμένου να εξυπηρετεί στην περιοχή και μέχρι τώρα λειτουργεί άψογα, ναι, ο αγωγός. Έχουν κατασκευαστεί κάποια δίκτυα τις προηγούμενες ημέρες, θα έχουμε κάνει μια ανάρτηση στο καθένα για τις περιοχές που είναι. Τώρα προγραμματίζουμε την περιοχή του Γαλάρου στα Φαραντέικα, στην περιοχή Φαραντέικα, να γίνει ένα δίκτυο 1000 μέτρα και να καλύψει την περιοχή εκεί που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί δεν υδροδοτούνται καμιά 15 σπίτια. Εν συνεχεία είναι η περιοχή Γουανάτου Καλυπάδου, η περιοχή των Ορθωνιών. Φυσικά το μεγάλο έργο του καταστάριου που από τον Οκτώβριο-Νοέμβρη θα ξεκινήσει σιγά σιγά να εκτελείται. Υπάρχει αρκετά μεγάλη δραστηριότητα τουλάχιστον στην κατασκευή των δικτύων και προφανώς και στην αντιμετώπιση βλαβών κλπ. Επίσης, ταυτόχρονα εκτελείται και το έργο της αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού.
1: Ναι, με προλάβατε, γιατί υπάρχει πρόβλημα.
0: Όχι. Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργεί σε πάρα πολύ καλό επίπεδο φέτος και πέρυσι ήταν καλά, αλλά φέτος είναι σε πολύ εξαιρετικό επίπεδο.
1: Ναι, τι έχει αλλάξει ακριβώς και συμβαίνει αυτό?
0: Έχει αλλάξει ο αερισμός του και η συντήρηση που έχουμε κάνει και η διαχείριση της λειτουργίας του. Μέχρι τώρα τουλάχιστον, και δόξα τω Θεώ να μην προτρέχουμε, αλλά μέχρι τώρα λειτουργεί σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Παραμένει όμως το γεγονός ότι είναι έντονη η δυσοσμία σε πολλές περιοχές του νησιού.
0: Δεν υπάρχει δυσοσμία, όχι.
1: Υπάρχει δυσοσμία, ας πούμε, στην ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων κατά διαστήματα, συγκεκριμένες ώρες.
0: Ακούστε.
1: Στην περιοχή του Αεροδρομίου, στη διασταύρωση της Λίμπα, σε πολλές περιοχές του νησιού.
0: Ακούστε. Δεν θα φορτώσουμε στο βιολογικό τη δυσοσμία που μπορεί να υπάρχει παντού.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Θα σα πω γιατί έχω ιδία άποψη καθημερινή.
1: Σίγουρα,
0: ελάτε στο βιολογικό. Προφανώς, όταν ο βιολογικός είναι βιολογικός. Λύματα μεταφέρει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, δεν μυρίζει. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιά. Επίσης, ναι, το ποτάμι στη γέφυρα του Ξηφίτα.
1: Ναι.
0: Επειδή πρόσφατα έχω πάει τρεις μέρες σε ρίτ, δεν μυρίζει καθόλου. Μπορεί όμως με την υγρασία, με τη στασιμότητα των νερών, με τη λούμπα υπάρχει ένα θέμα, γιατί δεν μπορούμε να καθαρίσουμε. Εκεί που είναι τα φανάρια, αν δεν υπάρχουν κάποια καλάμια, εκεί υπάρχουν στάσιμα νερά και όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει από κάτω. Νομίζω ότι μέχρι το χειμώνα μπορεί να καθαριστεί όλη αυτή η περιοχή, να δούμε τι γίνεται. Αλλά γενικότερα αυτό που υπήρχε στην περιοχή της Λούμπας μέχρι το περίπτερο πάνω.
1: Στο Κηδόνι, λέτε.
0: Ναι, έχει
1: φύγει. Στη διασταύρωση για Κηδόνι, έτσι.
0: Ακριβώς, τα δύο τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Προφανώς, όταν θα κατασκευαστεί ο καινούριος αγωγός από τον πλάνο προς το Τσιλιβί, θα λυθεί οριστικά το θέμα.
1: Μακάρι.
0: Από τον πλάνο προς το βιολογικό, συγγνώμη.
1: Από τον πλάνο προς το βιολογικό.
0: Ναι, γιατί θα παρακαμφθεί το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Κύριε Τουρκάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρα και αν δεν τα πούμε, Ελιάν Συντόμος, χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά.

0: Καθόλου τυχαία μουσική επιλογή. Πρόκειται για κερκυραϊκό παραδοσιακό τραγούδι που λέει έτσι: για τη ρούγα υπέρδικα.
1: Πόσο εγώ σε αγαπώ τρελά. Έλα εδώ.
0: Πιο τρελά δεν γίνεται.
1: Πόσο εγώ σε αγαπώ τρελά.
0: Το ξέρω. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από πάρα πολύ καιρό, αν και στο μεταξύ τα έχουμε πει και από κοντά, είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος με το συνδυασμό ανάσα για τα Ιόνια νησιά και Κερκυραίος Γαρ, Αλέκος λοιπόν Μιχαλάς, πρώην αντιπεριφερειάρχης για θέματα κοινωνικής πολιτικής επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Κύριε Μιχαλά, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα αγαπητέ.
0: Έλα Αλέκο, μ' ακούς?
2: Καλημέρα στη Ζάκυνθο. Χρόνια πολλά για τις 24 επικαιρία της γιορτής Αγίου.
0: Ναι, ναι, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Αλήθεια, κύριε Νέγκα, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα.
0: Για ποιο λόγο?
2: Όπου εσείς και ο σταθμός σας και οι συχνότητές σας δίνετε την ευκαιρία σε εμάς και στους ανθρώπους της αντιπολίτευσης στην περιφέρεια.
0: Καλή αρχή.
2: Να εκφράσουμε τις απόψεις μας.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μπορεί να έχουμε ένα θεσμικό ρόλο ως γραμματής του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Αν είστε και γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι δεν είναι?
2: Αλλά αυτό δεν πάει να πει τίποτε.
0: Το ξέχασα αυτό.
2: Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας και έτσι, ιδιαίτερα στα Ιόνια νησιά, ποια είναι η άποψή μας επί των τεκτενωμένων στην περιφέρεια.
0: Πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές και όλες οι απόψεις. Ναι.
2: Να σας πω, κύριε Νέγκα, ότι κάθε φορά που προκύπτει κάποιο πρόβλημα, εσείς, όπως την άλλη φορά με τη χρηματοδότηση της κοροδίας της Λευκύμης, εσείς προσέξατε να μάθετε και από τις δύο πλευρές τι ακριβώς συμβαίνει. Σας λέω ότι στην Κέρκυρα ιδιαίτερα τα πράγματα είναι δραματικά. Κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν ζητάει την άποψη της μειοψηφίας και κανένα μέρος, κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν ζητάει να τους ενημερώσουμε ποιες είναι οι δικές μας θέσεις για όλα τα ζητήματα που είναι ανοιχτά στην περιφέρεια. Έρχονται λοιπόν εκπρόσωποι των μέσων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ακούνε τον Περιφερειάρχη και φεύγουν.
0: Αυτό το έχετε καταγγείλει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο?
2: Το έχω καταγγείλει πάντα φορές.
0: Και όχι μόνο μια φορά, κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ναι, δεν τα παρακολουθώ.
2: Βεβαίως. Και υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, υπάρχει και ανακοίνωση της παράταξης πρόσφατη για αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή για τα ζητήματα της επικοινωνίας. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Είναι απαράδεκτο πάντα με την εξουσία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό για την κοινωνία.
0: Γιατί να κάνουμε και κάτι, είναι της προσκολήσεως.
2: Μπορεί, μπορεί.
0: Φύση και θέση.
2: Ακριβώς. Ζητάμε εμείς, τι ζητάμε? Να έρθουμε σε επαφή με τα μέσα. Παρότι υπάρχει η δυνατότητα μέσα.
0: Γιατί είναι ζωντανές οι μεταδόσεις των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου?
2: Είναι τελείως διαφορετικό όμως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Και
0: ναι, δεν αντικαθιστά κανένας και τίποτα το ρόλο τους. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ακριβώς. Να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες. Να τους πούμε τις θέσεις μας.
0: Έτσι.
2: Να τους πούμε τις διαφωνίες μας. Εμείς καταθέτουμε σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο, καταθέτουμε την έντονη αντίδρασή μας για πολλά θέματα, προτείνοντας λύσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό από κανένα μέσο δεν έχει συζητηθεί, δεν έχει προβληθεί. Μόνον κάποιες λεότερα επερωτήσεις, ερωτήσεις πρόσφατα, μπορεί και να γράφονται σε ένα μονοστιλάκι εκεί με δύο πράγματα, χωρίς καμία άποψη, χωρίς να ζητήσουν τη δική μας ζωντανή παρέμβαση. Πράγμα που εμείς θεωρούμε απαράδεκτο. Βέβαια γνωρίζουμε πολλά πράγματα γύρω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και εσείς είμαστε αρκετά μεγάλοι να ξέρουμε το τι ακριβώς παίζει και τι ακριβώς γίνεται.
0: Ναι.
2: Βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα κλίμα απαξιωτικό για την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα για την περιφέρεια. Ξέρετε ότι αυτό το τερατώδες πλαίσιο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης.
0: Ναι, στο μεταξύ να πούμε ότι είστε παλιό στα κοινά και έχετε εμπειρία, δεν τα λέτε τυχαία όλα αυτά, κύριε Μιχαλά.
2: πάρα πολύ.
0: Έχετε υπάρξει και θεματικό αντιπεριφερειάρχη κοινωνική πολιτική, επαναλαμβάνω, επί των ημερών τη Περιφερειακή Αρχή τη Ανάσα.
2: Και όλα τα επίπεδα, και στην περιφέρεια και στην ομαρχία, ναι, και σε άλλου φορεί έχω λειτουργήσει και έχω έρθει σε. Έρχομαι καθημερινά σε επαφή με πάρα πολλούς συμπολίτες μου.
0: Γιατί υπήρχε και στους υπόλοιπους Επτανήσιους πλην Κέρκυρας μια πλασματική εικόνα ότι είναι όλα λυμμένα στην Κέρκυρα. Είναι σε καλύτερη μοίρα, σ' όνει και καλά και σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι ή καθόλου έτσι.
2: Γιατί συγκλάτε. Βρίσκεται σε δραματική κατάσταση. Δραματική. Δραματική κατάσταση.
0: Μήπως υπερβάλλεται, θα πει κάποιος ή το λέτε για αντιπολιτευτικούς λόγους.
2: Δεν υπερβάλλω. Ναι. Δέστε το οδικό δίκτυο, δέστε όλες τις υποδομές και θα δείτε αν υπερβάλλω. Το ίδιο που συμβαίνει και στη Ζάκη, και Παλωνιά και την Τάκη.
0: Στη Ζάκη είναι πολύ περισσότερο.
2: Κέρκυρα, ναι. Επειδή είναι το μεγαλύτερο νησί, είναι, τα πράγματα είναι οξύ.
0: Σε πληθυσμό.
2: Σε πληθυσμό, ναι, αυτό εννοώ. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτό το τερατώδες πλαίσιο λειτουργίας, όπως σας είπα, της αυτοδιοίκησης, υπάρχει ο συστηματικός αποκλεισμός των μειοψηφιών. Το ξέρετε, όπου δεν έχουμε δικαίωμα να υποβάλουμε θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Βεβαίως.
2: Θέμα το οποίο έρχεται από την κοινωνία.
0: Αυτά ισχύουν και στα Δημοτικά Συμβούλια.
2: Βεβαίως ισχύουν και στα Δημοτικά Συμβούλια. Το ξέρετε ότι, εσείς το ξέρετε, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι τελείως άχαρη. Τα σημαντικά ζητήματα τη ζητούνται στην Περιφερειακή Επιτροπή, μια κλειστή επιτροπή.
0: Και αντίστοιχα στις Δημοτικές Επιτροπές σε επίπεδο Δήμου.
2: Αντίστοιχα στις Δημοτικές Επιτροπές.
0: Ναι, ναι.
2: Οι αποφάσεις παίρνονται από τον Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει μόνο στη δύναμη, χωρίς να απολογείται πουθενά. Το ξέρετε ότι στην περιφέρειά μας υπάρχει μια αναπτυξιακή εταιρεία.
0: Βεβαίως.
2: Και διαχείριζε τα πάντα.
0: Βεβαίως.
2: Την έχουμε καταγγείλει 100 φορές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ζητάμε να γίνει μια συζήτηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το τι ακριβώς είναι αυτή η αναπτυξιακή εταιρεία, τι έχει κάνει, πόσα λεφτά.
0: Η οποία λειτουργεί ως κράτος εν κράτη. Δεν δίνει ακριβώς λογαριασμό σε κανέναν και τίποτα.
2: Ακριβώς. Πόσους απασχολεί, πώς πληρώνονται, ποια είναι η απόδοση όλων αυτών χρημάτων που παίρνει η περιφέρεια και να σας πω και κάτι.
0: Κάποτε. Αυτές τις αναπτυξιακές γενικώς τις έχουμε πληρώσει πολλά χρόνια τώρα. Κύριε Μιχαλά.
2: Ενημέρωση να μου πούνε κάποια ζητήματα τα οποία χειριζόταν, πώς τα χειριστήκανε. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση.
0: Από την αναπτυξιακή,
2: εμείς, αγαπητέ,
0: είδατε,
2: κύριε Μιχαλά, είμαστε αναπτυξιακή εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία. Δεν μπορούμε να σε ενημερώσουμε για τίποτα. Ούτε πώς έγιναν οι δημοπρασίες, ούτε πόσοι ήταν οι συμμετέχοντες, ποιος μειοδότησε, ποια τιμή ήταν, πόσο το 100% ήταν η έκπτωση.
0: Ναι, έχει δικό της διοικητικό συμβούλιο.
2: Το έργο που έχουμε αναλάβει. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτή η κατάσταση εντείνεται με την τελευταία νομοθεσία, την οποία και με τον κώδικα, τον τελευταίο κώδικα
0: τοπικής αυτοδιοίκησης,
2: ναι, για συζήτηση στη Βουλή και υπερψηφίστηκε από τη συμπολίτευση. Τα φόβλακα για την της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δεδομένη, χωρίς να θέλω να καλύψω και τα προβλήματα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στη λειτουργία της. Όμως, η εγκύτερη αρχή προς τους πολίτες είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ο Δήμος και η Περιφέρεια και δεν είναι το κράτος, αυτό το αδιφάγο κράτος, το αδιφάγο κράτος των Αθηνών. Έχουν αποψηλώσει τις αρμοδιότητες
0: και τις υπηρεσίες.
2: Και τις υπηρεσίες και ξέρετε.
0: Νευραλγική σημασία υπηρεσίες στους Δήμους, στις Περιφέρειες και.
2: Επιχειρούν έναν. Μια κατάσταση τέτοια μέσα από το. Να υπάρχει ένα τεράστιο διοικητικό έλλειμμα μέσα από την υποστελέχωση. Και τι λένε, υποστελεχώνουμε για. Δεν έχουμε χρήματα. Ή για κάποιο τέτοιο λόγο την περιφέρεια, εκεί δημιουργείται ένα τεράστιο διοικητικό έλλειμμα και στις τεχνικές υπηρεσίες και στις διευθύνσεις ανάπτυξης και σε όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες. Και δίνουμε αυτές τις αρμοδιότητες με κάποιο τρόπο σε κάποια αναπτυξιακή, σε κάποιους ιδιώτες.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η λογική τους. Και αυτή τη λογική δυστυχώς συμμερίζονται και η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου με τις αποφάσεις οι οποίες παίρνονται. Συζητάμε τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα σε κυκαιώνα προβλημάτων που υπάρχουν στα Ιόνια νησιά, το αν θα πρέπει να δώσουμε 500 ευρώ για μια εκδήλωση επιχορήγηση σε ένα χωριό. Αυτά είναι τα θέματα ουσίας που συζητάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα σε αυτή την τραγική
0: συνήθως
2: κατάσταση.
0: Τα θέματα ημερησίας διάταξης αφορούν σε επιχορήγηση
2: μας και στις πολίτες μας.
0: Ναι.
2: Να σας πω και κάτι άλλο. Μιλάμε για την συνοχή της Ιόνιας περιφέρειας. Και όλοι υπερθεματίζουμε για τη συνοχή
0: στα της Ιόνιας περιφέρειας. Τα λόγια ναι.
2: Υπερθεματίζουμε για αυτή τη συνοχή. Κανένας όμως δεν λέει, εμείς το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ευνηδιαστικά μετά από 7 χρόνια λειτουργία διακόπηκε η γραμμή και άρχισε να παξιλευκά να μεγανίζει η Κεφαλονιά Ζάκυνθος.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί? Γιατί? Ένα τεράστιο γιατί.
0: Γιατί ήθελε περισσότερα ο
2: πλειοκτήτης.
0: Γιατί ήθελε περισσότερα
2: πολίτες.
0: Χρήματα ο πλειοκτήτης, θα πούν κάποιοι.
2: Όχι, εμείς καταλαβαίνουμε γιατί. Καταλαβαίνουμε αυτή την πολύτιμη και εξαιρετικά πολύτιμη σύνδεση. Καταλαβαίνουμε γιατί την έβγαλαν. Δεν ήθελαν να υπάρχει αυτή η συνοχή.
0: Για ποιο λόγο?
2: Έχουν άλλα στο μυαλό τους. Και να σας πω και κάτι άλλο όσον αφορά την αεροπορική σύνδεση. Η αεροπορική σύνδεση, κύριε Νέγκα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι ένα εισιτήριο Κέρκυρα Ζάκυνθος με επιστροφή κοστίζει πάνω από 140-150 ευρώ.
0: Ναι.
2: Και ένα εισιτήριο από Κέρκυρα σε Αθήνα κοστίζει 50 και από Κέρκυρα σε κάποια πόλη του εξωτερικού μπορεί να κοστίζει και 30.
0: Ναι.
2: Καλά, για μιλάμε... να έρθουν σε κινδυνή στην Κέρκυρα ή οι Κερκυραίες στη Ζάκυνθο πληρώνουν 150 ευρώ. Για ένα εισιτήριο αλλιώτου.
0: Κάποιο παράδειγμα για να μεταβεί από τη Ζάκυνθο στην Κέρκυρα οδικός ή και αντίστροφα είναι κανονική οδύσσια.
2: Το καταλαβαίνω. Ναι. Βλέπετε λοιπόν.
0: Και κοστίζει και πάρα πολύ. Είτε ακτοπλοϊκός είτε οδικός.
2: Αναδεικνύεται.
0: Ακτοπλοϊκός δεν υπάρχει δυνατότητα, ναι.
2: Πώς αναδεικνύεται το ζήτημα. Και αναδεικνύεται γιατί. Γιατί κόψανε το πλοίο. Το ναι. πλοίο το οποίο εξυπηρετούσε ναι. το καλοκαίρι ιδιαίτερα πάρα πολύ την περιφέρειά μας. Mm. Πάρα πολύ. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Και βέβαια είναι απαγορευτική η σύνδεση με το αεροπλάνο.
0: Και αυτή η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των Ιωνίων νησών ξεκίνησε από τον ημερών της ΑΝΑΣΑ. Όταν ήταν στην περιφερειακή αρχή.
2: Δεν θέλω να το πω γιατί...
0: αυτό είναι η αλήθεια, δεν είναι...
2: Είναι η αλήθεια, αλλά δεν θέλω να το πω. Ο κόσμος γνωρίζει πότε ξεκίνησε και γνωρίζει πότε κόπηκε και γνωρίζει που δεν έχουν υπαρθεί καμία πρωτοβουλία μέχρι σήμερα για αυτά τα ζητήματα. Για τα ζητήματα της συνοχής και της επικοινωνίας.
0: Ναι.
2: Βέβαια... Αυτά θα έπρεπε να τεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν τίθενται, δεν συζητούνται γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να τα βάλουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να καταθέσουμε αίτημα για θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Αυτό γίνεται μόνο κατά τη διαδικασία της λογοδοσίας, έτσι.
2: Θα σας πω και γι' αυτό. Η διαδικασία της λογοδοσίας ήταν μέχρι τον πρωτού ψηφιστεί ο κώδικας κάθε δύο μήνες.
0: Ναι, κάθε δύο
2: μπορούσε ένας περιφερειακός σύμβουλος, ένας κάθε περιφερειακός σύμβουλος να κάνει μία ερώτηση.
0: Μία και μοναδική, ναι.
2: Μία και μοναδική ερώτηση. Για δύο μήνες. Mm. Ούτε επίκαιρες ερωτήσεις δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
2: Τώρα λοιπόν αγαπητή κύριε Νέγκα, αγαπητοί φίλοι και φίλες της Ζακύνθου, θέλουμε 4 μήνες. Αυξήθηκαν στους 4 μήνες.
0: Έτσι είπαν αυτά. Μετά θα θέλετε εξάμηνο κτλ.
2: Έτσι λοιπόν προσπαθούν.
0: Δεν είναι καθόλου αστεία, βέβαια. Αλλά...
2: Δεν είναι καθόλου αστεία αυτά τα πράγματα. Είναι πράγματα ζωτικά για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Ισοπεδώσανε τη δημοκρατία. Γιατί οι μειοψηφίες είναι περίπου το 50% του πληθυσμού κάθε περιοχής. Περίπου.
0: Ναι.
2: Οι συνολικά μειοψηφίες. έχουν δικαίωμα λόγου. Δεν έχει μόνο η πλειοψηφία.
0: Εκπροσωπούν σε κάθε περίπτωση ένα σεβαστό κομμάτι των τοπικών κοινωνιών.
2: Ακριβώς.
0: Οι μειοψηφίες ή αντιπολιτεύσεις σε δήμους, περιφέρειες και το καθεξής. Ναι.
2: Έτσι, το να μας φημώνουν. Να φημώνουν δηλαδή όχι εμάς. Φημώνουν την κοινωνία. Φημώνουν τους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα.
0: Αυτούς που εκπροσωπείτε σε τελευταία ανάλυση.
2: Ακριβώς.
0: Και έχετε ψηφιστεί από αυτούς.
2: Βλέπετε και η κοινωνία δεν αντιδρά σε όλα αυτά τα φαινόμενα.
0: Για κοινωνία τώρα, είναι μεγάλη συζήτηση, αφήστε το.
2: Ακριβώς, είναι και αυτή μια συζήτηση, κύριε Νέγκα. Η κοινωνία δεν αντιδρά.
0: Τέλος
2: δεν βλέπει ότι έρχεται η καταστροφή μέσα από όλα αυτά. Εμείς φεύγουμε. Τι έρχεται είναι η υπόθεση. Τι έρχεται.
0: Καλή ερώτηση.
2: Και βέβαια, ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, το καινούριο αυτό, μια που τα συζητάμε αυτά, ποια είναι η θέση της και ποιες είναι οι πρωτοβουλίες και της κυβέρνησης και της περιφέρειας για την νησιωτικές πολιτικές. Ποιες είναι οι νησιωτικές πολιτικές σε μια τόσο ιδιαίτερη περιοχή και περιφέρεια όπως είναι τα Ιόνια νησιά, μια νησιωτική περιφέρεια. Τι είναι, ποιες είναι το κατόπιν...
0: Ενεργειών μου.
2: Ναι. Αυτές είναι οι νησιωτικές πολιτικές. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
2: Πηγαίνουμε στον όλεθρο. Εκεί οδηγούμεθα, όσο και αν φοβερό είναι έτσι όπως ακούγεται.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε επί τη ευκαιρία.
2: Να σα πω και κάτι. Μία που μας δίνετε τη δυνατότητα και σας ευχαριστούμε πολύ πάντα να έχουμε να καταθέτουμε τη δική μας άποψη μέσα από τις συχνότητές σας. Δεν ρώτησε τι γίνεται ρε παιδιά με τα χρήματα, πόσα χρήματα έχει η περιφέρεια. Ποια είναι η απορρόφηση των κονδυλίων και των πόρων από το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι ίσως η μοναδική πηγή χρηματοδότησης έργων και διαφόρων άλλων διαδικασιών.
0: Είναι και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η Εθνική
2: Πόρη. Ναι,
0: πόρη.
2: Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν έχει αυτά τα κονδύλια και δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει όλα αυτά τα πράγματα. Ίσως η μοναδική χρηματοδότηση είναι το ΕΣΠΑ.
0: Η σημαντικότερη, ναι.
2: Όπως ξέρετε, του χρόνου, το 2027, λίγοι,
0: ναι,
2: γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ότι μέχρι τώρα υπάρχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις έργων του 32,7%. Γνωρίζουν ότι οι προϋπολογισμοί του προγράμματος δεν θα πάνε, είναι 17,7%. Και το πρόγραμμα είναι σε 287,6 εκατομμύρια. Μέχρι στιγμής οι μετρούμενες δαπάνες είναι στα 50,8 εκατομμύρια. Δηλαδή σε 6 μήνες θα καταφέρουμε
0: σε καμία των περιπτώσεων και οι ψυχροί αθμοί μιλάνε από μόνοι
2: εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
2: Αυτά είναι ζητήματα ζωτικά για την περιφέρεια. Είναι ζωτικά, δεν είναι αν θα χρηματοδοτήσουμε μια εκδήλωση, που λογικό να τη χρηματοδοτήσουμε, είναι τι θα κάνουμε με την προοπτική αυτού του τόπου και πώς θα αξιοποιήσουμε τα κονδύλια και τα χρήματα που υπάρχουν από πηγές και από με τρόπο που μπορούμε, από το ΕΣΠΑ δηλαδή, από αυτό το εργαλείο, το χρηματοδοτικό εργαλείο, πώς θα τα αξιοποιήσουμε εποφελία και σε βάθος για την περιφέρειά μας.
0: Μάλιστα.
2: Διαφορετικά μόνο κουβέντες κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Μόνο κουβέντες. Και αυτές οι κουβέντες δυστυχώς δεν έχουν τέλος. Γιατί μιλάμε στα δικά μας. Η πλειοψηφία δεν απολογείται, γιατί κανένας δεν βάζει αυτά τα ζητήματα. Τα βάζουμε, εμείς τα βάζουμε στο περιφερειακό, τα γράφουμε στα δικά μας μίντια. Δεν απαντά κανένας. Γιατί να απαντήσει,
0: ναι.
2: Αφού δεν ενδιαφέρει την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί να απαντήσει, έτσι είναι η κοινωνία μας.
0: Κύριε Μιχαλά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι υπάρχει συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 10 το πρωί. Με 23 θέματα από ό,τι βλέπω εδώ στην ημερήσια διάταξη.
2: Τα διαβάσατε.
0: Ναι, βεβαίως. αθλητικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και κάποια άλλα που μοιάζουν, αλλά δεν είναι απαραίτητα διαδικαστικού, τυπικού και διεκπαιρεωτικού χαρακτήρα όπως συνήθως.
2: Θα σας πω λοιπόν.
0: Απλά την κατανόηση σας, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. 2-3 λεπτά.
2: Όχι.
0: Την κατανόηση σας.
2: Το τρίτο θέμα τη ημερήσια διάταξη λέει εισήγηση επί τη 7η αναμόρφωση προπολογισμού τη περιφέρεια Ιωνίων Ισιών έτου 2026.
0: Ναι, το βλέπω. Ναι. Εισηγητής ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης ακόμα... οικονομικών και εμπορίου Σάββας Κουλούρης.
2: Δεν έχει έρθει ακόμα η εισήγηση.
0: Α, εντάξει. Νωρίς είναι ακόμα.
2: Εντάξει. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Έτσι.
2: Μιλάμε τώρα για την έγκριση συμμετοχής σε διάφορες επιτροπές. Ωραία. Εμείς πάντα συμφωνούμε. Συμφωνούμε να πηγαίνουμε σε αυτές τις στις εκδηλώσεις, δηλαδή τις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. Και ζητήσαμε και ζητάμε μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη να δώσουν και στη Λευκάδα να δώσουν τα πεπραγμένα. Τι υπόθηκε εκεί, ποιες αποφάσεις πάρθηκαν, ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε, τι κερδίσαμε από αυτήν την παρουσία μας εκεί σε σχέση με τα χρήματα που δώσαμε.
0: Σωστά. Και έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Αλλά...
2: εντάξει. Επίσης, λέει μέσα για μια εισήγηση για τροποποίηση προγραμματισμού. Και αυτό το λέω επειδή μιλάμε για τη Ζάκυνθο. Για τροποποίηση του προγραμματισμού των δράσεων προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων.
0: Ναι.
2: Σε αυτήν, κύριε Νέγκα, δεν περιέχεται η Ζάκυνθο. Γιατί?
0: Α, μάλιστα.
2: Γιατί δεν περιέχεται η Ζάκυνθο?
0: Που σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, να ξέρετε ότι έχει να επιδείξει τα περισσότερα τοπικά προϊόντα. Γιατί είναι πιο ανεπτυγμένη η αγροτική παραγωγή στη Ζάκυνθο σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά και αυτό είναι γεγονός κοινά παραδεκτό. Καλό ερώτημα.
2: Αυτό και εγώ λέω. Γιατί, γιατί κύριε Νέγκα, για ποιο λόγο?
0: Μάλιστα.
2: Επίσης είχε ένα θέμα που είδαμε εδώ. Είναι η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων. Μονάδα θράψης ταξινόμησης παραγωγής αδρανών υλικών και βοηθητικές εγκαταστάσεις του λατομείου. Αυτό λοιπόν είναι ένα λατομείο ο οποίο ζητάει άδεια για να εγκατασταθεί σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλου. Στην περιοχή Λούχα.
0: Λέτε το 11ο θέμα, το 11ο.
2: 11ο, ναι.
0: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων μονάδα θράψης ταξινόμησης παραγωγής αδρανών υλικών και βοηθητικές εγκαταστάσεις του λατομείου.
2: Αυτό.
0: Δεν όμως κάτι άλλο εδώ. Η συγκεκριμένη ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης
2: Σπυρίδων Ιωάννου. Αυτό λοιπόν.
0: Είναι για τη Ζάκυνθο.
2: Δεν καταλαβαίνω πώς έφτασε.
0: Είναι για τη Ζάκυνθο.
2: Υπάρχει ένα συμπέρασμα της υπηρεσίας που είναι αρνητικό. Ως προ το περιεχόμενο της ΜΠΕ.
0: Ναι. Όπως λέει, είναι στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
2: Ακριβώς. Δεν προκύπτει από την αυτή την έκθεση, αυτή την ΜΠΕ, νομοθεσία ότι επιτρέπεται εντός των καταφυγίων άγρια ζωής. Είναι ένα από τα καταφύγια άγρια ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό. Και αυτά δεν έπρεπε και αυτά να...
0: Πολλά τέτοια θέματα περνούν στα ψηλά στο Περιφερειακό Συμβούλιο και κανείς δεν ασχολείται. Ναι.
2: Αυτό λοιπόν, αυτή η τοποθεσία
0: που είναι αρνητική νομοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά. Ναι.
2: Όχι, εγώ το βάζω σε άλλο επίπεδο, ναι. Γιατί το οικόπεδο αυτό βρίσκεται μέσα σε ένα καταφύγιο άγρια ζωής. Το βραχείο να με κωδικό K425.
0: Όλα αυτά που λέτε δεν τα έχω εγώ μπροστά μου, δεν μπορώ να τα δω. Ναι,
2: ναι, εντός του βιοτόπου Κορίνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ βέβαια αυτά.
0: Ναι.
2: Εντός δασικών περιοχών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ.
0: Ναι, ναι.
2: Και εκτός βέβαια των ορίων περιοχών του δικτύου φύσης Natura 2000. Αυτά λοιπόν όλα τα καταφύγια. Ποιες ήταν οι πρωτοβουλίες που πήραμε εμείς σαν περιφέρεια?
0: Θα μας απαντήσει ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Σπυρίδων Ιωάννου. Ο οποίος ξέρει να υπογράφει και να μηδενίζει πρόστιμα. Εγώ θα το πω. Ο οποίος ξέρει να μηδενίζει και να υπογράφει και να μηδενίζει πρόστιμα. Και δει στη Ζάκυνθο. Γιατί πρέπει να ήρθε η ώρα να το πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Αν και το έχει παραδεχτεί, όχι δημόσια. Να μην αναφέρω τώρα την περίπτωση. Αφήστε το καλύτερα.
2: Βέβαια, βλέπετε, θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Απλά, κύριε Μιχαλά, την κατανόησή σας πρέπει να κλείσουμε.
2: Όχι, θα σας πω το τελευταίο και κλείσαμε και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή
0: τη. Απλά δεν έχουμε άλλο χρόνο την κατανόησή σας.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Σας ακούω.
2: Το 15ο, το 16ο, 17ο, 18ο, 19ο και 20ο θέμα.
0: Ναι.
2: Είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Ναι, τα βλέπω, τα βλέπω.
2: 20, 21, 22 και 23. Αυτό όμως εδώ γεννιέται ένα ζήτημα. Έρχεται το Περιφερειακό Συμβούλιο για να δώσει 500 ή να μην δώσει για μια πολιτιστική εκδήλωση, αν τα δώσει. Υπάρχει όμως ένα πλάνο, το έχω ζητήσει εγώ επανειλημμένες φορές. Κανείς δεν το βγάλε.
0: Ναι.
2: Κανείς. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπάρχει ένα πλάνο από την Περιφερειακή Αρχή. Τι θα είναι η πολιτιστική λογική της περιφέρειας, πού θα κινηθούμε όσον αφορά τα πολιτιστικά πράγματα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Υπάρχει αρχείο πολιτιστικών εκδηλώσεων με δράσεις που κάνει κάθε πολιτιστικός φορέας.
0: Ναι.
2: Υπάρχει απόδοση αυτού του φορέα.
0: Θα μας απαντήσει ο αναπληρωτής περιφερειάρχης και υπεύθυνος για θέματα πολιτισμού, Χρήστος Άνθης.
2: Δεν μου απάντησε τότε.
0: Τέλος πάντων. Θα τα ξαναπούμε, Ελιάν, συντόμως και ενδεχομένως και μετά τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, συνήθως ανεβάζετε τους τόνους και λέτε τα πράγματα όπως ακριβώς σήμερα τα έχετε μεταφέρει στον αέρα και σε αυτές εδώ τις συχνότητες, κυρία Μιχαλά. Αυτά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
0: καλή
2: πολύ,
0: δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα στην πανέμορφη Κέρκυρα, στο νησί των Φεάκων.
2: Σε όλη τη Ζακίνδο, σε όλους τους φίλους και μη Ζακίνδιους. Χρόνια πολλά για
0: και ξέρω ότι αγαπάτε τη Ζάκυνθο, το ξέρω αυτό.
2: Την αγαπάω αλήθεια τη Ζάκυνθο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Αλέκος Μιχαλάς, για να ξέρετε με ποιον μιλάμε, Περιφερειακός Σύμβουλος με το συνδυασμό Ανάσα για τα Ιόνια νησιά, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων, πρώην θεματικός αντιπεριφερειάρχης για θέματα κοινωνικής πολιτικής.

0: στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Και στο προηγούμενο τραγούδι δεν ερμήνευε η Ρένα Βλαχοπούλου, σωστά, η Κερκυραία. Περδική χοροδία Τυπάλδου. Και αμέσως αλλαγή στην μουσική επιλογή, για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, στα της παράδοσης και του πολιτισμού του νησιού. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής φιλοξενούμε με αρκετή χαρά, η αλήθεια είναι, έναν φίλο από τα παλιά, ακούραστο, αϊκίνητο, που έχει ταυτίσει την παρουσία του και τη δράση του, πολύχρονη, με τα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, του Σαρακινάδου και της ευρύτερης περιοχής, εντός, εκτός και επί τα αυτά, ο λόγος για τον Τιμόθεο Ζόντο, ο οποίος είναι και καλός φίλος του σταθμού, αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρακινάδου, για να ακούει και να χαίρεται ο Σαρακιναδιώτης Αλέξανδρος Λάσης, ο οποίος και θα μας μιλήσει, όχι ο Αλέξανδρος Λάσης, αλλά ο Τιμόθεος Ζόντος, για τη γιορτή της Μαύρης Σταφίδας. Κύριε Ζόντο, πολύ πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, χαίρομαι που σ' ακούω, είσαι από καιρό.
1: Σαν το παλιό καλό κρασί. Εσείς, όχι εγώ, εσείς, όχι εγώ. Τι κάνετε?
2: Καλά, καλά, εσύ.
1: Δεν τα παρατάτε με τίποτα, βλέπω.
2: Τι να κάνουμε, κάποιος πρέπει να τρέχει, τα παιδιά τώρα δουλεύουν, είναι έτοιμα, έτοιμα πόλεμα, αλλά και αυτά έχουν κάποιες εργασίες και τα έχω αναλάβει εγώ κάποιες δουλειές.
1: Εσείς έχετε αφήσει τον τριγητό στην άκρη, ε?
2: Εγώ δεν έχω τίποτα, γιατί τρίγαγα παλιά στο λιμάνι, τώρα σταμάτησα.
1: Τι να κάνουμε, σε κάθε περιοχή υπάρχουν οι σύγχρονοι κόντιδες και οι σύγχρονοι ποπολάροι. Λοιπόν, ένας σύγχρονος γεωκτήμονας στην περιοχή είναι ο Αλέξανδρος Λάσης.
2: Όντως, το βλέπω συνέχεια. Συνέχεια συναντιόμαστε.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Κάνει ό,τι μπορεί. Πείτε μας λοιπόν, κύριε Ζόντο, έτσι για τη γιορτή της Σταφίδας, αξίζει τον κόπο να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές και επισκέπτες.
2: Εμείς, όπως γνωρίζεις, είναι το χωριό μας Σταφιδοχώρη. Από παλιά παρήγε πάρα πολύ στον Σταφίδα.
1: Αλήθεια είναι.
2: Τώρα φυσικά έχει μειωθεί λίγο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να πω και όχι λίγο, αρκετά πολύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα συνεχίζουμε να υπάρχουν σταφυδοπαραγωγοί. Λοιπόν, εμείς από το 2000 έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε τη γιορτή Σταφίδας για να τιμήσουμε αυτό που λεγόταν παλιά ο Μαύρος Χυσός της Ζακύνθου.
1: Στην ιστορία του νησιού υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που αφορά το σταφυδικό ζήτημα, που δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε.
2: Ακριβώς. Εμείς το Σαββάτο, κάθε 9 ώρα ξεκινάμε, 9 και 4.
1: Το Σάββατο 22 Αυγούστου.
2: 22 Αυγούστου.
1: Μεθαύριο.
2: Η πλατεία του Σαρακινάδου.
1: Ναι.
2: Θα ανοιχνήσουμε κανονικά όπως γινόταν παλιά. Που μαζευόταν οι οικογένειες με την παλιά τη μηχανή, τη Μάκαινα που λέμε.
1: Το ξέρετε ότι πρόλαβα τη Μάκαινα.
2: Α, την πρόλαβε,
1: τα πατητήρια, τη Μάκαινα, του Λινούς.
2: Εγώ καθόμουν να πάνω στη Μάκαινα.
1: Του Λινούς με τα σταφύλια.
2: Εγώ καθόμουν να πάνω στη Μάκαινα, βάζαμε ένα τσιμάκι στα φύλλα και μου πήρε καθόμαστε και γερεκουνιόμαστε. Λοιπόν, θα γίνει πραγματικά το λύχισμα της Σταφίδας με το παλιό το σύστημα, θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα είναι, θα είναι και το χορευτικό το δικό μας δημένοι με όπως ήταν παλιά που οι εργάτες. Θα υπάρχει και η Ανιάκαρα να συνοδεύσει όλη αυτή την ιστορία. Και
1: σε Μητέκολος Γιώργος Ανιάκαρα, σε Μητέκολος Ανδρέας Ταμπούρλο.
2: Ναι, ναι. Και όπως παλιά θα γίνει ακριβώς όπως γινότανε και μετά από αυτό θα γίνει το γλέντι. Το γλέντι παραδοσιακό με την αρχίστα του Ανδρέα του Σταμίρη και μετά άλλα τα παιδιά και θα πάμε μέχρι αργά.
1: Σταμίρης Ανδρέας Μαντολίνο, Βιθούλκας Πέτρος Κιθάρα, να τους πούμε όλους να μην έχουν παράπονο. Λιβέρης Σπύρος Βιολί, Γκαραλιάκου Νατάσα Τραγούδη, Σεβαστιάδης Άγγελος, γνωστός και μη εξαιρεταίος ακορντεόν, Μαρίνος Παύλος Ταμπούρλο.
2: Θα είναι μια πανέμορφη βραδιά, θα είναι κοντά το Σαρακινάδο και από την πόλη.
1: Πολύ κοντά στην πόλη. Μιλάμε για την κεντρική πλατεία, εκεί που βρίσκεται.
2: Εκεί που είναι το θέατρο.
1: Και η εκκλησία της περιοχής.
2: Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία.
1: Πάνω στον κεντρικό δρόμο και κοντά στην πόλη.
2: Θα μάθουν οι νεότεροι τι γινόταν και θα θυμηθούν οι παλιοί.
1: Ακριβώς.
2: Όλη τη διαδικασία που γινόταν, που μαζευόμαστε οι γειτόνιοι, γιατί δεν με ήξερε η Σταφίδα να διηγηθεί στα χέρια που λέμε.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε γινόταν μια ολόκληρη διαδικασία.
1: Μια ολόκληρη ιεροτελεστία.
2: Ευαισθησία.
1: Έτσι θα μπορούσε.
2: Πίνανε, τραγουδάγανε.
1: Ήταν τρόπος ζωής τότε. Που δεν γίνεται σήμερα.
2: Θα γίνει μια αναπαράσταση δηλαδή όλο αυτό το γεγονότος που γινόταν παλιά. Νομίζω ότι είναι κάτι όμορφο και κάτι διαφορετικό.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρακινάδος, από τους πλέον εμβληματικούς πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού, που έχει προσφέρει πάρα πολλά στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, εντός, εκτός και επί τα αυτά, και έχει εκπροσωπήσει και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό, επάξια το νησί.
2: Σάκη μου, όχι μόνο σε αυτό. Εμείς εκρατήσαμε τον πολιτισμό της Ακίνθου.
1: Αλήθεια είναι.
2: Κυριακά, από το 98.
1: Αλήθεια.
2: Μέχρι και σήμερα.
1: Αλήθεια.
2: Δεν υπήρχε αίθουσα πουθενά, θυμάσαστε.
1: Τίποτα, τίποτα. Η πρώτη αίθουσα ήταν εκεί. Το θέατρο λοιπόν, Σαρακινάδου.
2: Εμείς ξεκινήσαμε από μόνοι μας το 96. Εγώ έτυχε να είμαι πρόεδρος τότε στην κοινότητα και καταφέραμε να φτιάξουμε ένα ανέμορφο κτίριο, ναι, πάρα πολύ λειτουργικό.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι.
1: Σε πολύ κεντρικό σημείο του νησιού, που με πολύ εύκολη πρόσβαση.
2: Ναι. Ναι.
1: Αλήθεια.
2: Νομίζω ότι εκτός από τα υπόλοιπα που έχουμε προσφέρει, έχουμε δώσαμε και βήμα σε όλους αυτοί οι οποίοι ήταν καταδρεγμένοι.
1: Κατατρεγμένοι και άστεγοι.
2: Και άστεγοι, ακριβώς.
1: Κανονική πλανόδια. Η γιορτή Μαύρη Σταφίδα, λοιπόν, Πολιτιστικό Σύλλογο Αρακινάδου, 22 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο μεθαύριο, στις 9 το βράδυ στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία του Σαρακινάδου.
2: Λοιπόν, σε περιμένουμε. Αφήσουμε να σε βάλουμε και πάνω στο τσουβάλι να κάτσεις όπως παλιά.
1: Ναι, αλλά μήπως από το πολύ κούνημα αποκτήσω κανένα κουσούρι τώρα στα γεράματα.
2: Κάτσε από κάτω να γυρίσει.
1: Τι μου θυμίζεις, τι μου θυμίζεις. Και λιμενικό ταμείο μου θυμίζεις. Και πρώην Δημοτικό Συμβούλιο Αρκαδίων μου θυμίζεις.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Χάσαμε και τον Μάκη τον Δρογκίτη, τον δέος δήμαρχο Αρκαδίων.
2: Τώρα ας πάνε, έχουν πάει καινούργοι. Εμείς ό,τι προσφέραμε, μπορέσαμε, προσφέραμε.
1: Ναι, αλλά αφήνεται. Αφήνεται πολύτιμη παρακαταθήκη.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν μπορώ να πω.
1: Περισσότερα, περισσότερα κατά τη Σταφίδα, ο Πέτρος Βυσβάρδης που ακολουθεί την επόμενη ώρα με την εκπομπή Δίθυρα Ακούσματα με τη Χαρέκλια Μηνώτου.
2: Να του πεις ότι να έρθει.
1: Α, εδώ είναι, ακούει. Ακούει, ακούει.
2: Να έρθει το Σάββατο.
1: Ακούς, Πέτρε.
2: Πραγματικά, κάθε
1: το Σάββατο 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Σαρακινάδου.
2: Δεν έχουν παράπονο, κάθε χρόνο έρχεται.
1: Ναι.
2: Πραγματικά και έχουν και βοηθήσει ό,τι μπορούν.
1: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Το παλεύει η Ένωση.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, χάρηκα.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Εννοείται, τι.
1: Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε.
2: Μπράβο.
1: Δεν πληρώνει κανείς, μην πάει και έχει θέμα να έρθει.
2: Λοιπόν,
1: ελεύθερη. Σας αγαπάμε πολύ και το ξέρετε. Σας αγαπάμε πολύ.
2: Ναι, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα από το δικό σας σταθμό. Καλημέρα σε όλο το Σαρακινάδο και την ευρύτερη περιοχή και οπουδήποτε ακουγόμαστε, δηλαδή παντού.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Είναι και πολλά άλλα που δεν προκάμαμε να πούμε σήμερα και που ξέρουμε την αλήθεια και όχι αυτά που παρουσιάζονται με θαλάσσια ατυχήματα και όχι μόνο. Κάντε λίγο υπομονή, θα τα ακούσετε αύριο και στις επόμενες εκπομπές. Έχουν γνώση οι φύλακες, δεν προκάμαμε σήμερα. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου, Άννα Καποδίστρα στις μουσικές επιλογές. Εδώ και ο Σταύρος Λιβέρης, Άκης Νέκα στα μικρόφωνα. Όπως είπαμε, δίθερα ακούσματα για τη συνέχεια. Πέτρος Βυσβάρδης, Χαρέκλια Μηνώτου. Στη μία σύνδεση με την ΕΡΤ3 με ειδήσεις από όλη την περιφέρεια. Το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 διευκρινιστικά να πούμε. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το Κόσμος, το μουσικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 11. Με μία, δύο ώρο. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη τη σημερινή εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM στις 6 το απόγευμα έως όσο πάει. Και, και διαδικτυακά. Γεια και χαρά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΠ της Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Φιλάκια.

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Πέμπτη σήμερα, φίλες και φίλοι. 20 Αυγούστου, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες. Είμαστε ακόμα σε κατάσταση διακοπών. Είναι 20 Αυγούστου, είναι η εβδομάδα μετά της Παναγίας. Περισσότεροι ακόμα δεν έχουν έρθει, είστε διακοπές. Καλά να περάσετε όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, εκτός Αθηνών, αλλά ακόμα και στην πόλη να βρίσκεστε, μια χαρά είναι. Η πόλη τέτοιες μέρες, το έχουμε ξαναπεί, είναι μια ομορφιά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Λαβίδα Τόμπολα, αυτός είναι ο Μανουτσάο, ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως ακούσαμε πάρα πολύ και ακούστηκε πάρα πολύ και στην Αργεντινή αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ελέω Diego Maradona, ελέω Μουντιάλ, ελέω Αργεντινής, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Ράη από το τελευταίο της άλμπουμ να τραγουδάει με το Legend, Al Green και Goodbye Henry.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός ήταν ο Jarvis Cocker, παρέα με τον Kid Loco, στο I Just Came to Tell You That I'm Going, από το άλμπουμ αφιέρωμα στο Serge Gainsbourg, The Serge Gainsbourg Revisited. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Άννη Μπόσκο, την Κροάτισσα τραγουδίστρια που έχει γεννηθεί ούτως ή άλλως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια, κάνει καριέρα στην country μουσική εδώ και χρόνια, παρέα ντουέτο με τον Ραούλ Μαλό.

0: ξαφνικά.
1: Αυτή ήταν η Φλάβια Κοέλιο. Φλάβια Κοέλιο παρέα με τον Γκαλ Φαγιέ. Ούτως ή άλλως η Φλάβια Κοέλιο εδώ και χρόνια έχει φύγει από τη Βραζιλία και ηχογραφεί στη Γαλλία με πολλούς ραπ καλλιτέχνες και όχι μόνο. Την είχαμε ακούσει και σε συνεργασία στο πρώτο τελευταίο άλμπουμ με τον Ιμπραήμ Αλούφ. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Roots παρέα με τον John Legend, τον Gomon και τη Melanie Fiona.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Shoot You Dead, κάπως έτσι επιστρέψαμε με την Λουσέν και τη Μεγάλη Βρετανία. Η Λουσέν μας έρχεται από το Μάντσεστερ.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Βρέθηκαμε στη Γαλλία, παραμείναμε για λίγο στη Γαλλία. Ακούσαμε το Φίο Μαραβίγια με τους Bon Entertero, ο Γάλλος, ο Ρόκερ, ο Θρύλος, ο Έντι Μίτσελ εδώ στο Σε Φασίλ, παρέα με την Έλενα Νογκέρα. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Black Pumas. Black Pumas να ερμηνεύουν με την ομάδα μουσικών από το Play for Change και με την κιθάρα του Slash να ερμηνεύουν το Colors.

Ένα από τα live του καλοκαιριού που περιμέναμε και ένα από τα live του καλοκαιριού που ζήσαμε ήταν και η επιστροφή του Moby στο Release Athens 2026. Ο Moby υπάρχει πάντα στις καρδιές των Ελλήνων και αυτό το απέδειξαν για άλλη μια φορά όταν πάνω από 20.000 άνθρωποι του επιφύλαξαν την υποδοχή που του άξιζε. Ο Moby που έπαιξε περίπου μια μισή ώρα και απέδειξε ότι παρά τα χρόνια που έχουν περάσει και παρά τα χρόνια που έχει σταματήσει στην ουσία να τραγουδάει και να βγαίνει σε live συναυλίες και σε περιοδίες, απέδειξε ότι εξακολουθεί να ξέρει πώς να στείνει ένα εξαιρετικό live, ισορροπώντας πάντα στη μουσική, στην ενέργεια που έχει και στα προσωπικά μηνύματα που θέλει να περάσει στον κόσμο. Όλο αυτό λοιπόν το έκανε είτε παίζοντας πλήκτρα, είτε παίζοντας κιθάρα, είτε παίζοντας κρουστά, είτε τραγουδώντας, είτε χορεύοντας και διανύοντας ασταμάτητα χιλιόμετρα καθ' όλο το μήκος της σκηνής και δίνει την αίσθηση ενός καλλιτέχνη που πραγματικά χαίρεται και απολαμβάνει κάθε λεπτό της παρουσίας του όταν βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Και εξάλλου αυτό το είπε ιδιαίτερα, αποθέωσε τον κόσμο που θυμήθηκε και τις προηγούμενες επισκέψεις του στην Ελλάδα και έδειξε ιδιαίτερα συγκινημένος από την ανταπόκριση του ελληνικού κοινού.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5η 20 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση πάνω απ' όλα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτό ήταν το I Want You, Time Likes Music Remix για τον Marvin Gaye, για το άλμπουμ που παρουσίασε και ο Jose James φέτος το καλοκαίρι στο Λυκαβητό, το I Want You, αυτό το εμβληματικό άλμπουμ που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στο χώρο της μουσικής, στη soul και όχι μόνο. Και φυσικά είναι ένα άλμπουμ που έχει επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών. Την δεύτερη ώρα της εκπομπής Άνοιξη Μον Λαφέρτε με το Νοέστρα Κάζα, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, και εμείς πάμε να συναντήσουμε ένα καλλιτέχνη που κάνει αίσθηση ιδιαίτερη. Είναι Νιγηριανός, είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για τον Ομπόγκα Γιάρ.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μπόγκαγιάρ και το Just Cool. Και πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι το Ρένι Κράβιτς. Ακόμα θυμόμαστε το live που είχε δώσει στις 2 Αυγούστου του 2024 στο ΟΑΚΑ ως το κεντρικό όνομα του Athens Rock Festival. Ο Ρένι Κράβιτς που ήδη βρίσκεται στην Ευρώπη αυτές τις μέρες και περιοδεύει.

Αυτό είναι ο Fantastic Negrito. Ο Fantastic Negrito, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού, φτιάχνοντας μάλλον ένα δικό του μουσικό ιδίωμα εκεί στο Los Angeles, βάζοντας το ρυθμό της ψυχεδέλειας, τη soul, λίγο hip hop, αλλά έναν ιδιαίτερο ξεχωριστό τρόπο που τον κάνει να διαφέρει από πολλούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Βραβευμένος με 3 Grammy, τον είδαμε στη χώρα μας, τον είχαμε δει και πριν από 3 χρόνια στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ένας καλλιτέχνης που συνεχίζει μια πραγματικά εξαιρετική πορεία στο χώρο της μουσικής και δει της ανεξάρτητης soul μουσικής σκηνής στο Los Angeles.

Αυτό είναι το I Need a Favor. Αυτός είναι ο Jerry Roll. Ενώ εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με την κολλεκτίβα, με τους Ezra Collective, στο No One's Watching Me. Εδώ παρέα με την συμμετοχή της Olivia Dean.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και είπα να επιστρέψουμε με τη Λίντα Ρόνσταντ όταν είχε ηχογραφήσει το εξαιρετικό Canzones de mi padre και το La Cigara.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο David Bowie, φίλες και φίλοι. David Bowie, και μαθαίνουμε ότι 10 κυκλοφόρητα μέχρι τώρα τραγούδια από την πρώιμη περίοδο του David Bowie, με το αρχικό του όνομα ηχογραφημένα ως David Jones, πρόκειται να κυκλοφορήσουν πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στο Σεπτέμβριο, με τίτλο David Bowie The Sel Talmy Recordings. Είναι μια συλλογή από τη δισκογραφική εταιρεία μέσα στη δεκαετία του 60, και γενικά για τον ήχο που έψαχνε ο David Bowie εκείνη την εποχή για να βρει ποιο είναι αυτό που του ταιριάζει, και φυσικά το όνομά του. Περιλαμβάνει συνεργασίες με τον γνωστό παραγωγό Sel Talmy. Ήταν γνωστός για τον Really Got Me, τον Kings και το My Generation, τον Who. Από εκεί είχε ξεκινήσει ούτως ή άλλως. Και βέβαια και με τις συνεργασίες τότε με τον Jimmy Page, τον Yardbirds και με τον Nicky Hopkins, με τον πιανίστα, ο οποίος έπαιξε και με τους Rolling Stones. Μια συλλογή λοιπόν που την περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο, 18 Σεπτεμβρίου, με τραγούδια που θα μας φέρουν λίγο στο παρελθόν, αλλά και με τραγούδια της συλλογής που δεν έχουν ακουστεί ξανά, όπως είναι το Cupid ή το I Live in Dreams και το I Do Believe I Love You.

στην πάρα.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Coldplay. Αυτό είναι το Orphans, η Coldplay, που έδωσαν 10 sold out στην Μεγάλη Βρετανία, στο Wembley. Είναι η μοναδική μπάντα στον κόσμο που μπόρεσε και έκανε ένα τέτοιο κατόρθωμα, και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν αμέσως. Όλα αυτά για τους Coldplay, που είναι σίγουρα ένα από τα πιο hot ονόματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα live. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Μάρεν Μόρις. Η Μάρεν Μόρις αποποιήθηκε λίγο την country ιδιότητά της, τα σπάσε μέσα εισαγωγικά με τη δισκογραφική εταιρεία της στο Nashville και αποφάσισε να γίνει λίγο πιο alternative στον ήχο και στη μουσική της. Καλά κάνει, και εδώ την ακούμε να διασκευάζει Gen X και Billy Idol.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή βραδάκι. Να περάσετε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tally Archmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα ο Νουτσούκς. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please.

εδώ είμαστε, στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις τραγουδάρες μας, στις διαφορετικές διατρομές μας. Καλώς ήρθατε τέλος πάντων στην παρέα μας. Εδώ ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον οίκο που αντέχει, με μουσικές που διαλέγει η Δήμητρα Καουνάκη, αφεντιά μου δηλαδή. Ορκέστρα Μεντόζα, Equal και Αγέρ. Είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά χρόνια.

Η Σελέστ αποπειράθηκε κι αυτή να πει το Blue Moon με το δικό της τρόπο. You saw me standing alone and...

0: Ο Άντωνι Τζόζεφ μαζί με τον Μοπ Μοπ ή αλλιώς Αντρέα Μπενίνη μας πάνε απευθείας στο διάστημα και μας επιστρέφουν με αυτό το Spaceship is my home.
1: We've always known that there would come a time when we would have to leave this planet behind.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος Radio.gr.

και φεύγουμε με αυτούς τους ωραίους τύπους που ονομάζονται Combo Town και φτιάχνουν καταπληκτικές μουσικές. Εδώ Carnival of the

Οι Μπεγοί πάλι φτιάχνουν πρωτογενώς στις μουσικές τους. Αυτό το Ασέτ κυκλοφορεί ανάμεσά μας, είναι ο τίτλος τραγουδιού από την σούπερ δουλειά με τίτλο

0: Μα ήταν καγγί.
1: Βάσι πει πόνιο χουρκάνι, μα είμαστε τα γιά.
0: Βάρμι, καστά βάρκα, βαϊκίγο.
1: Νάτσιο, διερκανί. Σιούμαγμα, ζεκό.

Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάνατε μαζί μας. Εδώ είμαστε, 20 αντοχής ανοιχτός 12 με 2 στον κόσμο σας. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.